0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούμε και κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Ποιο είναι?
1: Ποια είναι η σωστή πλευρά, ναι, για να τοποθετείς το χαρτί υγείας?
2: Αυτή που όταν το ξετυλίγεις, το ξετύλιγμα είναι από κάτω.
1: Από κάτω.
2: Ναι.
1: Αχ, τώρα τι γίνεται, Αργύρη μου. Έχει βγει μια έρευνα. Σου λέει ότι η σωστή τοποθέτηση είναι το χαρτί να κρέμεται προς τα έξω.
2: Ναι.
1: Η άκρη έτσι εντοπίζεται άμεσα, χωρίς ψάξιμο, ναι, τέλος πάντων, ναι, ότι μειώνεται η επαφή των δαχτύλων με τον τοίχο και τη βάση στήριξης.
2: Εμένα έχει σπάσει αυτό το πράγμα εκεί πέρα που βάζουμε το χαρτί υγείας.
1: Να το βάζεις πάνω στο πλυντήριο.
2: Και πότε το πιάνω με το αριστερό μου χέρι, το ξετυλίγω με το δεξί μου και κάνω τη δουλίτσα.
1: Δηλαδή, αυτή πραγματικά είναι η λύση.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κάθε χρόνο η πόλη του Τρέντο στην Ιταλία γιορτάζει τις Feste Vigiliane. Ένα συμβολικό δικαστήριο μετάνοιας εξετάζει τα πιο γελία τοπικά σκάνδαλα και πολιτικά λάθη της χρονιάς και καταδικάζει τον υπεύθυνο σε βήθη στον παγωμένο ποταμό Άντιτζε. Αυτό καλά το κάνουν και στην Κάρπαθο. Ο μπαμπάς μου είναι δικαστής κάθε χρόνο. Ο μπαμπάς μου είναι δικαστής. Φαντάζομαι δηλαδή. Φαντάζομαι το σύστημα.
2: Ήταν αυθόρμητο.
1: Θέλω να σου πω ότι στην Κάρπαθο έχουμε το πιπέρι.
2: Ο μπαμπάς σου έχει εφεύρει το πιπέρι, νομίζω.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό γεννήθηκα. Εγώ η πιο όμορφη και ταλαντούχα Ελληνίδα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έγινε μια απόπειρα απάτης που όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο σταθερό του 67χρονου και παρουσιάστηκε ως ο λογιστής του.
2: Ναι.
1: Επικοινώνησε αμέσως με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμία, σου λέει. 67χρονος λοιπόν, γατώνει, είπε ότι είχε συγκεντρώσει 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες.
2: Το τσίμπησε και λίγο.
1: Αρχικά ο τηλεφωνικός συνομιλητής υπέδειξε στον 67χρονο να αφήσει τη σακούλα κάτω από ένα κυπαρίσι στο νεκροταφείο του χωριού. Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί είχαν κρυφτεί εκεί πέρα στους θάμνους από πίσω και περιμέναν να δουν κινήσεις. Δύο άντρες λοιπόν έφτασαν με μαύρο τζιπ, σου λέει, και ακινητοποιήθηκαν αμέσως όταν κινήθηκαν προς το κυπαρίσι. Ισχυρίστηκαν ότι έψαχναν να φάνε και μια γουρουνοπούλα και χάθηκαν στους δρόμους του χωριού.
2: Φανταστικό.
1: Εγώ τη γουρουνοπούλα θα την πίστευα.
2: Είναι η καλύτερη δικαιολογία που έχω ακούσει στη ζωή μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλή σας μέρα.
2: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό?
1: Μόλις ξυπνάω.
2: Ναι.
1: Ανοίγω το Kiss FM.
2: Έτσι, μπράβο. Ξένια, να πούμε τα δικά μας τώρα. Γιατί ξύπνησες πρωί?
1: Πρέπει να διαβάσω, πρέπει να ετοιμάσω.
2: Τι είσαι, καθηγήτρια?
1: Είμαι ψυχαναλήτρια.
2: Ξένια, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ θέλω να ξυπνάω το πρωί και να διαβάζω ευχάριστες ειδήσεις. Είναι φυσιολογικό για την εποχή, δεν είναι?
1: Όχι απλά φυσιολογικό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ότι οι αρνητικές σκέψεις είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας το 70% ή το 75%.
3: Φυσικά, καλέ, εγώ στο 99% αρνητικά σκέφτομαι όλη τη μέρα. Το 1% είναι όταν είμαι εδώ στο 92,9.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: 1917 και ανακοινώνεται ότι ο βασιλικός κήπος νυν εθνικός κήπος στην Αθήνα θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις.
1: 1956 και ο Elvis Presley εμφανίζεται για πρώτη φορά στο The Ed Sullivan Show. Το παρακολουθούσαν περίπου 60 εκατομμύρια θεατές, ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της δεκαετίας των 50's. Η πρώτη εμφάνιση του Elvis προκάλεσε τόσο σάλο που αργότερα η κάμερα τον έδειχνε κυρίως από τη μέση και πάνω λόγω των προκλητικών κινήσεών.
0: Ο Άνταμ Σάντλερ το 1966 και ο Χιου Γκραντ το 1960 γεννήθηκαν την ίδια μέρα και την ίδια δεκαετία.
1: Το Sega Dreamcast κάνει πρεμιέρα 9/9 του 1999. Η ημερομηνία έγινε μία από τις πιο διάσημες καμπάνιες στην ιστορία του gaming.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Τα τι μου κάνετε, πώς μας είστε. Είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Φυσικά με το αγαπημένο σας breakfast show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και είμαστε και σήμερα εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα με την πιο έτσι κεφάτη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Πριν όμως κεφαρίσουμε και φατιαρίσουμε.
0: Εντάξει, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από το χθεσινά νέα. Δεν, ξαφνικά χθες το απόγευμα μάθαμε μια φοβερή απώλεια ενός τεράστιου καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Εχθές το απόγευμα ξαφνικά μάθαμε όλοι ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σοκαρισμένοι παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις. Ευχόμαστε, τι να πω σε αυτές τις περιπτώσεις, δύναμη στην οικογένειά του και στους οικείους του. Εμείς παρόλα αυτά και σήμερα εδώ έχουμε ετοιμάσει την εκπομπή μας, έχουμε ετοιμάσει τα θέματά μας.
1: Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν για να μας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, γιατί έτσι τα νέα μας ρίχνουν μερικές φορές. Και σήμερα θα μάθουμε αν μπορείς να πάρεις αποζημίωση αν σε τσίπησε κουνούπι.
0: Μαθαίνουμε επίσης για τη νέα viral τάση.
1: Pheromone maxing.
0: Pheromone maxing.
1: Φυσικά.
0: Έχω να μάθω πολλά εδώ πέρα. Πού χτύπησε ξανά ο ληστής των παγωτών.
1: Και μην ξεχνάτε φυσικά ότι παίζουμε Kiss Back to School που κερδίζετε δωρεπιταγές από τα public 50 ευρώ.
0: Φυσικά το Viber της εκπομπής μας είναι εδώ στη διάθεσή σας. 6942-929-929 για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Έτσι να μοιραστούμε το όμορφο ξημέρωμα που βλέπουμε εδώ από το παράθυρο του Kiss 92,9 και εσείς από εκεί που είστε φυσικά. Και έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα.
1: Τώρα βέβαια θα πει πρώτα ο Νέκ πολλά. Λάουρα Νόντσε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 7 μόλις λεπτά μετά τις 7, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Αν έχετε έρθει ήδη στην παρέα μας, φτιάξτε ένα ωραίο καφεδάκι έτσι να τα πούμε λίγο.
1: Και μείνετε, γιατί θα σας κρατήσουμε εμείς διαφορετικά με το ζόρι.
0: Σε άλλα νέα λοιπόν, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί τη ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Αντίο.
0: Γεια σας. Ηλιοφάνεια σήμερα, παιδιά. Ημέρα Πέμπτη στην Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου. Με καθαρό ουρανό σχεδόν όλη τη μέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, και χθες έτσι ήταν, δεν είχε καύσωνα, δεν έβρεσε ο τόπος.
0: Δεν είχε. Ενώ το βράδυ θα αποχωρήσει κοντά στους 20. Ζεστό, καθαρά, καλοκαιρινό σκηνικό, χωρίς βροχές.
1: 6 και 2, 8, τι
0: 9. Έλεγα, ήθελα να πω. Πες την κίνηση και θα σου πω τι ήθελα να πω.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγο στο Κηφισούλη, εκεί στο ύψος. Τι είναι εδώ. Τι είναι εδώ, καλέ.
0: Τι είναι εκεί.
1: Α, στα Άνω Πατήσια, στο ύψος των Άνω Πατησίων έχει κινησούλα και λίγο στην κάθοδο εκεί, ανάμεσα στο Περιστέρι και στο Εγάλεο. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά και για την ώρα, παιδιά, κυκλοφορείτε ελεύθεροι.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι ο καιρός από το Σαββατοκύριακο αλλάζει. Ετοιμαστείτε, καθώς κύμα κακοκαιρίας έρχεται από την κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας στη χώρα μας βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας. Σε κάποιες περιοχές της χώρας, δε, ήδη τις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει την εμφάνισή τους βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο λοιπόν που έχει εκδοθεί, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με άστατες καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική φθινοπορεινή αλλαγή του
1: Ελπίζω
0: καιρού.
1: Ελπίζω να μην είναι πάλι σαν αυτό που πάθαμε τις προάλλες, που έβρεξε τόσο πολύ δυνατά και πλημμυρίσαν όλα και πήρε ο άνεμος και σήκωσε τα πάντα. Μέσα στο καλοκαίρι δεν έγινε αυτό.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα είναι κάτι πιο συνολικό και κάτι πιο ομαλό, δηλαδή φθινόπορο.
1: Μακάρι.
0: Ένα τέτοιο, όχι κάτι ακραία. Ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο για μία-δύο μέρες για να πλημμυρίσει το σύμπαν. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
1: Αλλά όχι. Εμείς πάμε να ακούσουμε Creeping τώρα από Metro Boomin, The Weeknd και 21 Savage εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ και ακούμε Pink, Just Like a Pill.
0: Είναι το αγαπημένο σας breakfast show. Και τώρα παιδιά, θέλω να μιλήσουμε λίγο. Θέλω να μιλήσουμε έτσι για snacks.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Για
1: φαΐ
0: θα μιλήσουμε, τι άλλο θα μιλήσουμε.
1: Καλέ, ξύπνησα το πρωί. Περάσαμε έξω από ένα φούρνο όσο οδηγούσαμε. Δεξιά, αριστερά φούρνο. Μου λέει Αργύρης, θέλω να σταματήσουμε εδώ και να μπω και στους δύο φούρνους ταυτόχρονα και να τους αδειάσω.
0: Ναι. Η ψυχή μου αυτό ήθελε. Να μπω ταυτόχρονα στους δύο φούρνους μέσα και να αρχίσω να πάρω τις βιτρίνες με τη σειρά.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο με πίτες εδώ κοντά.
0: Άσε με. Λοιπόν, να σας πω 6942-929-929 το Viber της εκπομπής. Είστε από τους τύπους που το βράδυ, όταν κάθεστε να δείτε έτσι λίγο τηλεόραση, θέλετε να μασουλάτε κάτι?
1: Εγώ το μόνο που δεν μασουλάω είναι το τραπεζάκι του σαλονιού. Εχθές το βράδυ έφαγα το παγωτό. Δεν μπορώ. Έχω βρει ένα πολύ ωραίο σορμπέ μανταρίνι που τρώω. Έφαγα και κάτι πατατάκια, γιατί λίγο γλυκό, λίγο αλμυρό, εγώ τα θέλω και σε εναλλαγή.
0: Κι εγώ.
1: Κάπου κατέληξα να τρώω όλο το ντουλάπι.
0: Μάλιστα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κι εγώ είμαι με τα πατατάκια, ρε παιδάκι μου. Δεν κρατιέμαι με τα πατατάκια. Τα πατατάκια είναι η κρυφή μου αμαρτία.
1: Εμένα είναι η φανερή μου. Φανερή μου αμαρτία. Όλα τα πατατάκια.
0: Λοιπόν, σας έχουμε λύσει τώρα, γιατί ψάξαμε πολύ γι' αυτό και κυρίως ψάξαμε και για εμάς. Στείλτε μας ποιο είναι το αγαπημένο σας snack εσείς παρόλα αυτά για το βράδυ. Εγώ θα σας προτείνω το εξής, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί, Ζωή, και πρόσεξε. Αν το βραδινό λοιπόν snack στην τηλεόραση για όλους μας είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται να το στερηθούμε. Και μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ πρωτότυπο. Υπάρχει μια πολύ υγιεινή και ταυτόχρονα ένα τραγανή επιλογή που μπορεί να αντικαταστήσει τα πατατάκια.
1: Τα νύχια μας.
0: Τα ψητά ρεβίθια.
1: Αχ, τι ωραία!
0: Άκου να δεις, τα όσπρια σου λέει αποτελούν έτσι κι αλλιώς σημαντική πηγή φυτικών ινών, πρωτεΐνης, βιταμινών και μετάλλων, ενώ τα ρεβίθια έχουν και επιπλέον το πλεονέκτημα ότι είναι φυσικά, χωρίς χοληστερόλη και σχετικά χαμηλά σε νάτριο.
1: Mm.
0: Το ψήσιμο μετατρέπει τα ρεβίθια σε ένα ιδιαίτερα τραγανό σνακ.
1: Πώς είναι τα στραγαλιά?
0: Ακριβώς.
1: Ναι, εντάξει, λίγο πιο μαλακά φυσικά.
0: Και αν βάλουμε και τα μπαχαρικά της αρεσκίας μας, δηλαδή αν σου αρέσει πάπρικα, αν σου αρέσει έτσι, να είναι πικάντικα, λίγο μπούκοβο, λίγο πιπέρι.
1: Και να κοιμάσαι μόνο το βράδυ. Γιατί άμα κάτσω εγώ με μία γαβάθα ρεβίθια μπροστά από την τηλεόραση.
0: Γιατί μου τα γιώνεις όλα. Πάω να βρω κάτι υγιεινό να φάω το βράδυ, να ξυπνήσω το πρωί σαν άνθρωπο.
1: Τα υγιεινά, να ξέρεις, είναι και τα πιο. Είναι αυτά που σου λέει ο οργανισμός σου. Εγώ λειτουργώ σήμερα, να ξέρεις, με ξύπνησες.
0: Για να δω τι λέτε εσείς. Ριζογκοφρετάκια με κέτσαπ.
1: Αχ, πολύ ωραία τα ριζογκοφρετάκια.
0: Ωραία το ριζογκοφρετάκι, αλλά το κέτσαπ τώρα τελευταία στιγμή τι γυριστεί είναι αυτή. Θερμίδες.
1: Έλα μωρέ, τι θερμίδες, πάρε μια light ketchup. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά spread που είναι.
0: Η ριζογκοφρέτα έχει σώσει κόσμο. Και εγώ τώρα τελευταία, αλλά η αλήθεια είναι ότι παίρνω το κουτί και το τρώω όλο.
1: Μα γι' αυτό. Τι, είναι για να φας μια ριζογκοφρέτα? Τέλος πάντων, πες για τα pancakes που έφτιαξε χθες που ήταν πολύ υγιεινά και πεντανόστιμα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι πρωινό snack. Δεν θα κάτσει το βράδυ να φτιάξει pancakes.
1: Εγώ έχω μια χαρά. Άμα θέλω γλυκάκι και δεν μπορώ να φάω κάτι άλλο, θα το φτιάξω.
0: Θα φας ριζογκοφρέτα με φιστικό βούτυρο και μέλι. Δεν έχεις ιδέα.
1: Βαριέμαι. Ξέρω, έχω φάει.
0: Δεν έχεις ιδέα. Λοιπόν, 6-9-4-2-10-80-50-000 καλείτε τώρα και για να μας πείτε το αγαπημένο σας snack, αλλά και για να πούμε πρώτη καλημέρα. Πρώτη καλημέρα στο 2-10-80-50-000 και δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
1: Εσείς που τρώτε και δεν ψεύδεστε όμως, τρώτε, θα κερδίσετε μια δωροεπιταγή για τα Ναπολιτίβο. Να πάτε να την ευχαριστηθείτε, να φάτε εκεί την Ναπολιτάνικη κουζίνα σας, τη Μαρίνα Φλίζου, τις πάστες σας, τις μακαρονάδες, τις πίτσες σας, όλα τα ωραία που έχει εκεί.
0: 2-10-80-50-000. Θέλω και πρωτότυπες ιδέες για βραδινά σνακς. Εμείς όλοι που είμαστε στο έλεος των πατατικίων. Αλλά και να πούμε πρώτη καλημέρα για να κερδίσετε δωροεπιταγή από τα Ναπολιτίβο. 2-10-80-50-000. Καλείτε τώρα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Όλα στα δίνω, βρε ζωή. Όλα στα δίνω. Τι άλλο θες.
1: Στα έδωσα όλα και έμεινα στον Άσο. Μας τραγουδάει η Μαράια Κάρεϊ.
0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Ένα υπέροχο πρωινό βλέπουμε έτσι να ξημερώνει έξω από το παράθυρο. Και πάμε να πούμε την...
2: Hello. Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν με τη φίλη ακροάτρια Ελένη. Καλημέρα Ελένη.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
3: Καλά είμαι, τώρα φτάνω στη δουλειά.
0: Ναι.
3: Οπότε επειδή δουλεύω με παιδιά, αυτό είσαι η χαρά μου πριν τα ουρλιαχτά λέω.
0: Να σου πω, τα σχολεία ξεκινάνε αύριο.
3: Εμείς είμαστε βρεφονηπιακός, οπότε έχουμε ξεκινήσει από 1η Σεπτέμβρη.
0: Α, εσείς είστε με τα ζουζούνα.
1: Έχετε τα πολύ μωράκια εσείς.
3: Πικρούλια, ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Καλό κουράγιο.
0: Να σου πω εσύ Ελένη, εσύ το βράδυ, όταν κάθεσαι μπροστά στη τηλεόραση, τι μασουλάς?
3: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι και εμένα πατατάκια μου αρέσουν.
0: Ωραία, Ελένη, με τα πατατάκια, τι θα κάνουμε?
1: Τι γεύση τρως?
3: Με ρίγανη, τρελαίνω με ρίγανη. Και επειδή σας άκουσα και για τις ριζογκοφρέτες, ναι. Και ρίγανη, παίρνω και εκεί.
1: Είναι φανταστικές οι ριζογκοφρέτες με ρίγανη.
0: Και αυτές με το τυρί είναι πολύ ωραίες.
3: Τώρα τελευταία βέβαια τρώω και πολύ παγωτό, να πω την αλήθεια.
1: Φίλη μου είσαι, καλέ, εγώ κατεβάζω λίτρο κάθε μέρα, δεν είμαι εσύ, δεν συμφέρω.
3: Είναι η αδυναμία μου.
0: Τι θα σας κάνω εσάς που τρώτε ένα κουτί παγωτό το βράδυ και ένα πακέτο πατατάκια.
1: Μόνο αυτά τρώω, πιστεύεις? Πώς με βλέπεις?
3: Εντάξει, κοίτα, εγώ τώρα τρώω για δύο, οπότε...
0: Εσύ να φας, Ελένη μου. Να φας γιατί...
3: Οπότε αναγκαστικά.
1: Εσύ δούλεψες στο βρεφονηπιακό, είπες αχ, τι ωραία που θα ήταν να είχα ένα.
0: Τσουπ, ζάτο.
3: Επειδή περνάω πολύ ωραία, λέω ας κάνω και ένα στο σπίτι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, σου τακτοποιήσαμε και τις υπόλοιπες λιγούρες εμείς τώρα, γιατί κέρδισες δωρεπιταγή 30 ευρώ από τα Ναπολιτίβο, να πας εκεί να δοκιμάσεις, να φας ιταλιάνικα πράγματα, πω χαμός θα γίνει.
3: Τέλειο παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι και μακαρονού, θα τρώω και θα σας σκέφτομαι, ευχαριστώ. Έτσι. Πάρα πολύ.
0: Αυτό θέλουμε, να τρως και να μας σκέφτεσαι. Στο φαΐ θέλουμε να σκεφτόσαστε.
3: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του KISS 92,9. Και θέλω να σας πω, παιδιά μου, ότι δεν έχετε να πάτε πουθενά.
1: Πού να πάνε, καλέ?
0: Γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε όνομα ζώφη το πράγμα.
1: Αλλά και θα μάθουμε που πήγε η ζωή και έκλεψε παγωτό πάλι σε λίγο. Θα μάθουμε γενικότερα.
0: Το κλέβω, το πληρώνω και το πληρώνω ακριβά, γιατί έχει ακριβήνει πάρα πολύ το παγωτό.
1: Γενικότερα θα μάθουμε που έγινε ξανά ληστεία παγωτών. Και σίγουρα η ζωή είναι εμπλέκεται σε αυτή τη ληστεία. Όλα αυτά σε πολύ λίγο μόνο εδώ στο KISS 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: 92,9 Kiss.

0: Μην ξεχνάτε, είστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε
0: και το Breakfast Show. Και διαβάζουμε εδώ και ότι σαφάρι ελέγχος σου λέει στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυστηροί γίνονται και εντατικότατοι οι έλεγχοι στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Προχωράει η τροχέα στους δρόμους της Αττικής μετά από δύο τελευταία σοβαρά ατυχήματα που σημειώθηκαν σε Τίνο και Γλυκά Νερά, στα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά δύο ανήλικα παιδιά, μία 14χρονη και ένας 16χρονος. Η τροχέα Αττικής ήδη έχει ξεκινήσει νέο κύκλο εντατικών ελέγχων με έμφαση στους ανήλικους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, παραβιάζοντας φυσικά πάντα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια. Οι αστυνομικοί της Αττικής δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει καταγραφεί υψηλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ενώ όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αξιωματική της τροχέας, καταγράφονται πολλά παράπονα για κατάληψη πεζοδρομίων από στημένα πατίνια.
1: Ρε εσύ, τα ηλεκτρικά πατίνια θα ήταν μια φανταστική ιδέα για μια πόλη, η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η Αθήνα, καλώς ή κακώς, είτε οι κακοί δρόμοι που έχουμε, είτε η έλλειψη παιδείας στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να μπορούσαμε να κυκλοφορούμε ηλεκτρικό πατίνι.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω για την εμπειρία μου στους δρόμους σαν οδηγός, όπου πραγματικά σου ξεπετάγονται από εκεί που δεν το περιμένεις, ξαφνικά σε μια συγκρού μπορεί να βρεθείς να αποφεύγεις ένα πατίνι, που η συγκρού είναι αδιανόητο το πώς βγαίνει άνθρωπος με πατίνι. Εγώ θα μιλήσω για προχθές που με πήγες να πάρω κάτι από την Πατησίων και έκανες μια γύρα μέχρι να μπω μέσα να πάρω κάτι και να βγεις να με πάρεις πάλι για να φύγουμε. Και με το που μπαίνω μέσα στο μαγαζί που ήταν πάνω στην Πατησίων, ενώ έφυγες, γι' αυτό και δεν το είδες μάλλον, μία κοπέλα με ένα πατίνι κόντεψε να σκοτωθεί, τη χτύπησε αυτοκίνητο μπροστά μου. Μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σταμάτησε στο φανάρι.
1: Δεν σταμάτησε
0: συμπεριφέρονται,
1: το φανάρι.
0: Συμπεριφέρονται τα πατίνια σαν να είναι κάτι άλλο από το
1: κόκκι. Ούτε πεζί. Γιατί και οι πεζοί το κοιτάνε το φανάρι για να περάσουν.
0: Καταλαβαίνω. Έπεσε η κοπέλα κάτω. Σκοτώθηκε, δεν σου μιλάω. Σκώθηκε πάνω και πρέπει να. Σίγουρα διάστρεμα είναι το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήρθαν, τη φέρανε βοήθεια και την πήρανε σηκωτή.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν στα δύο λεπτά που σταμάτησα στην Πατησίων.
1: Θα μπορούσε να είναι μια φανταστική λύση η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού, γιατί πραγματικά για αποστάσεις τώρα των 10 λεπτών, άμα δεν έχεις το χρόνο να περπατήσεις, είναι τέλειο. Αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και παιδεία για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Στη Σουηδία που τα χρησιμοποιούν κανονικότατα, μια χαρά. Δηλαδή έχουν και τους ποδηλατόδρομους, έχουν τις υποδομές.
0: Και εμείς έχουμε ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίου. Πάρτε ένα πατίνι και πηγαίνετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό.
1: Στη δουλειά σας δεν θα μπορέσετε να πάτε πάντως.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο έτσι να ξεφύγουμε και να χαμογελάσουμε. 2, 10, 80, 50.000 καλείτε. Γιατί παίζουμε όνομα πολύ ζώφητο πράγμα. Και σήμερα, παιδιά, παίζουμε με το γράμμα Φι.
1: Όπως λέμε Φώτης.
0: Όπως λέμε Φάνης.
1: Όπως λέμε Φίδι.
0: Όπως λέμε Φώκια.
1: Φακές.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, όλα τα πάμε.
0: 2, 10, 80, 50.000. Γιατί δεν σας αφήσουμε έτσι. Έχουμε δωρεπιταγή από
1: TGI Fridays 50 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, τα ποτέιτο τουίστερ σας, τα μοτσαρέλα στίξ σας. Αχ, Θεέ μου.
0: Αχ, Θεέ μου. Γιατί μιλάμε συνέχεια για φαΐ και φαινόμαστε τόσο κοιλιόδουλοι που είμαστε.
1: Λιγούριδες.
0: 2, 10, 80, 50.000. Καλείτε για να παίξουμε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Περίμενε, πριν παίξουμε, θέλω να κάνω μία αίτηση. Αν μας ακούει η αγαπημένη μας Ελένη Νικολάου, θέλουμε να βάλουμε το Παπαούτε σήμερα.
0: Για δεν μπορώ, μου λείπει το Παπαούτε. Δεν το παίξαμε.
1: Θέλουμε να ακούσουμε το Παπαούτε.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα να παίξουμε.
0: Να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας την Ελένη. Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα, Αργύρη.
0: Δεύτερη Ελένη σήμερα. Τι κάνετε, οι Ελένες όλες παίρνουν στον Κις τηλέφωνο.
3: Έχουμε τιμητική σήμερα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς ξεκίνησε η μέρα σου, για πες μας.
3: Μια χαρά. Δυσκολεύτηκα να ξυπνήσω στην κίνηση να πάω για δουλειά.
0: Άρα τι μια χαρά, ρε αγάπη. Δυσκολεύτηκα να ξυπνήσω. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Σε ποιο δρόμο είσαι και έχει κίνηση.
3: Τώρα μπερδεύω. Εκεί μπροστά στη Γυμναστική Ακαδημία είμαι τώρα. Εθνικής Αντιστάσεως. Κοντά στη Δάφνη.
0: Α, είσαι πάνω στη Δάφνη. Πας για δουλειά ή για να γυμναστείς.
3: Όχι, για δουλειά πάω. Συνεχίζω. Θα φτάσω μέχρι τη θητεία. Έχω δρόμο.
0: Καλό κουράγιο, θα σου πούμε.
1: Καλό ξημέρωμα.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, κορίτσι μου, να παίξουμε.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, με το γράμμα Φ παίζουμε. Φ. Πώς λέμε, Φάνης, Φώτης, αυτά.
3: Ναι.
0: Χρονόμετρο. Έχουμε. Ένα όνομα.
3: Φωτεινή.
1: Ένα φυτό.
3: Φακές.
0: Όλοι θέλουν να τους πέσει στο κόψιμο της Βασιλόπιτας. Τα Χριστούγεννα.
3: Φλουρί.
1: Ένα πνευστό μουσικό όργανο.
3: Φλογέρα.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Τα
0: χάπια από πού τα παίρνεις.
3: Φαρμακοποιός.
1: Μία πόλη.
3: Πόλη... Φλόρινα.
0: Η παράνομη απόκρυψη εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων από τις φορολογικές αρχές.
3: Φοροδιαφυγή.
0: Αλλιώς το μπουκάλι. Αστινάστη να πει.
3: Αλλιώς το μπουκάλι.
0: Ναι, πώς αλλιώς το λέμε το μπουκάλι.
3: Πώς αλλιώς το λέμε το μπουκάλι.
1: Φιάλι.
0: Πώς λένε, φιάλι.
1: Το είπα.
3: Φιάλι, ναι.
0: Αγάπη, δεν προλάβαμε, ρε, σήμα, αλλά ήσουν τόσο ευγή γλυκούλα. Όταν τη βοηθήσαμε, είπε και ευχαριστώ. Δεν μπορώ. Τι να τη δώσω τώρα. Γιατί δεν ήσουν λίγο πιο γρήγορη.
3: Κόλλησα στο επάγγελμα. Αλλιώς μπορεί να ήταν και το φίδε.
0: Ήταν δύσκολο. Δεν βαριέσαι.
1: Δεν ήταν γραφτό σήμερα. Θα ξαναπάρεις όμως.
0: Θα ξαναπάρεις όμως.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως.
3: Να είστε καλά.
0: Και εσύ, κοριτσάρα μου, καλή σου μέρα.

0: Τι γίνεται, είστε εδώ στην παρέα του Kiss 92,9. Εμείς είμαστε εδώ και σας κρατάμε την καλύτερη παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και λέω τώρα να ταξιδέψουμε λίγο βόρεια, να πάμε προς τα πάνω, Θεσσαλονίκα.
1: Αχ, τι ωραία, ανυπομονώ.
0: Αγαπάμε Θεσσαλονίκα.
1: Στη Θεσσαλονίκη τρώμε πολύ ωραία.
0: Στη Θεσσαλονίκη τρώμε πολύ ωραία.
1: Το θέμα της ημέρας είναι αυτό. Πού τρώμε και τι θα φάμε μετά.
0: Αλλά θα μιλήσουμε για ένα τύπο ο οποίος έχει αδυναμία στα παγωτά. Είχε μάλλον, γιατί τελείωσε εδώ.
1: Τι τελείωσε εδώ.
0: Εντάξει, είχε αδυναμία στα παγωτά. Ένα 40χρονο εκεί πέρα, ο οποίο συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, καθώ αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα. Από την αστυνομική έρευνα όμω που ακολούθησε, προέκυψαν πολλά. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, τον περασμένο Ιούνιο, σου λέει, είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε παγωτά συνολική αξία 600 ευρώ. Είπα, πόσα παγωτά είναι αυτά.
1: Θέλω να σου πω το παγωτό τώρα που έχει φτάσει 800 ευρώ το κυπελάκι. Λογικό
0: πόσο
1: είναι.
0: Πόσο κάνει ένα κυπελάκι. Παγωτά... Εσύ που τρως 5-5
1: λοιπόν,
0: τη μέρα, πόσο
1: το
0: κάνει.
1: Το αγαπημένο μου το μεγάλο, αυτό που έχει το πεκάν και την καραμέλα, ναι, είναι στα 14 ευρώ το 750.
0: Εσύ από τώρα αυτό πρέπει να πήρε ατομικά παγωτά. Πρέπει να κλέψει ατομικά παγωτά από ψυγείο σου.
1: Επίσης τα μικρά κυπελάκια αυτά που τρώγαμε παλιά που τα παίρναμε 2 ευρώ, τώρα τα έχει 5 ευρώ, 4,5.
0: Ωραία, 4,5. Κάνε μια πράξη τώρα. 600 ευρώ για 4,5, θα μου πεις πόσα. Μέχρι να ενημερώσω τον κόσμο ότι σε βάρος 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Θα πάει τώρα στην εισαγγελέα αυτός ο άνθρωπος, θα σταθεί μπροστά και θα πει: κύριε εισαγγελέα μου, έκλεψα παγωτά.
1: Κάτσε, γιατί δεν ξέρω να κάνω πράξη. Περίμενε. 600 διά 4,5.
0: Ναι, πώ.
1: 133, τίποτα
0: καλά. Τι έβαλε με παγωτό, με μηχανή πήγε.
1: Δεν ξέρω με τι πήγε.
0: Με φορτηγό πήγε, με τι πήγε.
1: Με φορτηγό πρέπει να πήγε. Τώρα 134 παγωτά, εντάξει, να σου πω κάτι. Μια χαρά.
0: Και επίσης, πού θα τα βάλεις 134 παγωτά, θες να μου πεις.
1: Στο στομάχι θα τα βάλει.
0: Έλα, ρε, όλα μας δεν τρώγονται, θα σε πάει.
1: Πού δεν τρώγονται, καλέ, ας με πάει. Ας πεθα... Αν είναι να φύγω κάπως, πραγματικά, ας φύγω από υπερβολική εδώ παγωτού. Δηλαδή, αυτό θα ήθελα, αυτό φαντασιώνομαι για μένα.
0: Παγώσαν τα δόντια μου ήδη.

0: Imagine Dragons ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και Enemy. Η ώρα είναι 7:56, δηλαδή πόσο είναι, 4
1: μια
0: λεπτά.
1: Ανάσα, μια 4 λεπτά πριν τις 8.
0: Άμα παίρνεις μια ανάσα εσύ σε 4 λεπτά, τι να πω. Λοιπόν, και μην πάτε πουθενά γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε αν μπορείς να πάρεις αποζημίωση για τσίμπημα κουνουπιού.
1: Επίσης, σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε για τις δωρεπιταγές public για ένα ολοκληρωμένο back to school, μιας και ξεκινάνε τα σχολεία αύριο. Όλα αυτά που αλλού. Φυσικά εδώ στο Kiss 92,9 σε πάρα πολύ λίγο.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Lady Gaga και Just Dance. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο Γιάβα 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: 92,9 Kiss.
11: Kiss Breakfast.
1: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 4 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και η μέρα συνεχίζεται εδώ με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
0: Αυτές είναι και οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα γι' αυτό και για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καλοκαιρινός καιρούλι σήμερα στην Αθηνούλα και σήμερα στην αρκετή ηλιοφανιούλα θα έχουμε στη θερμοκρασιούλα που θα φτάσει στους 32 βαθμουλάκους. Γενικότερα ζεστούλα με μια δροσούλα.
1: Τέλος με τα ούλα, δεν μπορώ άλλο.
0: Καλός θα είναι ο καιρός, παιδιά. Φθινοπορεινός, έχετε το νου σας, γιατί είπαμε ότι από το Σάββατο ο καιρός λίγο θα χαλάσει και θα καταλάβουμε έτσι λίγο το φθινόπωρο που έρχεται στην παρέα μας.
1: Ένα refresh έκανα τώρα στο χάρτη και Παναγία μου, τι το ήθελα, πραγματικά.
0: Δεν κατάπινες ένα μαγκάλι κάρβουνα.
1: Αυτό κάθε...
0: Δεν στράβωνε το στόμα σου.
1: Πόσο να στραβώσει πια και αυτό το στόμα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός, παιδιά, έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης εκεί γύρω-γύρω, είσοδος, έξοδος, δεξιά-αριστερά στον κόμβο μεταμόρφωσης είναι για τα πανηγύρια. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Καϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Όπως επίσης, παιδιά, τώρα η Αττική Οδός. Εκεί το, πού να σας πω, στο πάνω, εκεί στην Ανθούσα, ναι, προς αεροδρόμιο, έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως και η Κηφισίας κατά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Ναι.
1: Καλό κουράγιο.
0: Τέλεια. Να πούμε ότι διαβάζουμε εδώ πέρα και μάλιστα είπαμε, να το πούμε στον κόσμο, γιατί και εμείς θέλουμε σήμερα να πάμε. Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα, σου λέει, 14 Σεπτεμβρίου, τα φαρμακεία της Αττικής. Τη Δευτέρα είναι του Σταυρού. Είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν οι Σταυρούλες, οι Σταύροι, όλοι αυτοί. Θα είναι λοιπόν τα κλειστά τα φαρμακεία σύμφωνα με απόφαση της περιφέρειας.
1: Της Αττικής θα είναι κλειστά.
0: Ναι, ναι. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και τα.
1: Να πάμε να πάρουμε τα χάπια μας, είναι πολύ σημαντικό. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα.
0: Παγωτά και χάπια.
1: Benson Boone και Beautiful Things θα ακούσουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: φεύγα.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
3: Και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
4: Γιατί είστε θεότρελοι.
1: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Waka Maka Phone εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε Freestyler. Και παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος στην Κρήτη, γιατί φίλος μου ήταν αυτός ο τουρίστας,
1: Βρετανός,
0: έπεσε θύμα κουνουπιών. Το τσιμπήσανε.
1: Είστε την πιο άσχημη περίοδο στην Ελλάδα. Πραγματικά τώρα με τα κουνούπια εδώ που θερίζουν.
0: Πραγματικά. Και είναι έτσι ένα απρόσμενο αίτημα αποζημίωσης αυτό που υπέβαλε ο Βρετανός τουρίστας στις διακοπές του στα Χανιάς, γιατί υποστήριξε ότι τα τσιμπήματα από τα κουνούπια επηρέαζαν σημαντικά την παραμονή του στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη κάνει και πιο πολύ ζέστη από εδώ. Πω, πω.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον εντεταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας Κρήτης, Κυριάκο Κότσογλου, ναι, ο επισκέπτης αποχώρησε από το ξενοδοχείο και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του γεμάτο από τσιμπήματα, ζητώντας επιστροφή μέρους ή και ολόκληρου του ποσού που είχε καταβάλει στο κατάλημα.
1: Και τι έγινε?
0: Παράλληλα, ζήτησε να πραγματοποιηθεί και υγειονομικός έλεγχος στο δωμάτιο και στο στρώμα του και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα.
1: Α, θα φοβήθηκε για ψήλους αυτός.
0: Μπορεί, για οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και τα κουνούπια, αν έχει πολλά κουνούπια ένα δωμάτιο, τι
1: έγινε? Για να ζήτησε και έλεγχο στο δωμάτιο, σίγουρα θα νόμιζε ότι κάποια πολλά από αυτά μπορεί να είναι και τσιμπήματα ψήλων.
0: Η εταιρεία πήγε στο δωμάτιο και έκανε έλεγχο και τον διαβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρχαν κουνούπια, δεν υπήρχαν ψήλα, δεν υπήρχαν τίποτα.
1: Με τι από το μυαλό του τα βγάλε?
0: Τι να σου πω τώρα, μπορεί να είναι γλυκό αίματος ο Άγγλος.
1: Και τι έγινε?
0: Μετά την απάντηση των αρμόδιων, ο τουρίστας δήλωσε, βασικά του είπαν οι αρμόδιοι ότι όλα είναι καλά. Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχουν κουνούπια, είναι στη φαντασία σας όλα. Ναι. Και ο ίδιος είπε ότι εντάξει, η υπόθεση είναι λήξασα. Και εξέφρασε και την πρόθεσή του να ξανακλείσει διακοπές στα Χανιά στο ίδιο ξενοδοχείο. Και εκεί λες, εντάξει, ο κόσμος δεν πάει καλά.
1: Όλο αυτό έγινε για να ξαναπάει του χρόνου στα Χανιά.
0: Θέλεις να σου πω κάτι?
1: Στο ίδιο ξενοδοχείο.
0: Εγώ τον καταλαβαίνω, είμαι και εγώ λίγο κυκλοθυμική.
1: Τι κυκλοθυμική? Εδώ κατηγορείς το ξενοδοχείο ότι είναι.
0: Καλά, δεν έχω πάει εγώ στο Άμστερνταμ, με αποδείξει. Έχω πάει στο Άμστερνταμ σε ένα μαγαζί με μπέγγελ, πολύ γνωστό. Ναι. Και εκεί που τρώω τον μπέγγελ μου ξαφνικά δαγκώνω κάτι σκληρό και βγάζω φτύνο και είναι ένα κομμάτι υποπλαστικό. Είχε σπάσει κάποιο κοντέινερ από αυτό που είχαν τα υλικά.
1: Α.
0: Το άφησα στην άκρη, το καθάρισα. Ναι. Συνέχισα, έφαγα το υπόλοιπο μπέγγελ.
1: Πόσο καθόλου εντύπωση δεν μου κάνει.
0: Φώναξα την κοπέλα, της λέω It has plastic in it. Μου λέει α, excuse me, I'm sorry. Δεν μου πέρασε όσο πίσω τα λεφτά, δεν τα ζήτησα κι εγώ. Ξέρεις, είμαι ενοχική. Λέω τώρα αφού το έφαγα, τι να της πω. Και ζήτησα κι άλλο μετά, πήρα και δεύτερο μπέγγελ.
1: Γιατί πήρες...
0: Δεν είχε πλαστικό το δεύτερο μπέγγελ.
1: Γιατί πήρες δεύτερο?
0: Ήταν πολύ νόστιμο. Πού να σχα... Πλαστικό ήταν, καλέ. Τι πράγματα έχουν μέσα τα φαγητά μας. Ένα ζώο ξέρει, το πλαστικό θα λυπηθώ. Όλη μέρα με πλαστικά ζούμε. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε Χουντίνι από Dua Lipa εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Hot and Cold από Katy Perry. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. 21 μόλις λεπτά μετά τις 8. Και παιδιά, την επόμενη είδηση θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Με όλο το φόβο που με διακατέχει για αυτή τη διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο σου λέει ρομπότ που κάνει αιμοληψία. Έλαβε έγκριση
1: από τον FDA της Αμερικής.
0: Δηλαδή εγώ τρέμω που τρέμω όταν πάω να δώσω αίμα για εξετάσεις στη καλή τη νοσοκόμα.
1: Και εγώ πηγαίνω και της λέω, θέλω απλά να ξέρετε ότι φοβάμαι πάρα πολύ. Ξαφνικά γίνομαι παιδάκι. Θέλω να πω ότι φοβάμαι να μου πάρουν αίμα.
0: Πονάω λίγο, κάτι τέτοια λέω. Μου βάζουν και αυτοκόλλητο μετά όταν φύγω.
1: Δεν μπορώ να είμαι καθόλου με την
0: καθόλου δεν πονάω ρε παιδάκι μου, αλλά δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ, τη βελόνα Αργύρη.
0: Ήσα να τριχιάζω πολύ.
1: Φαντάσου τώρα όμως που θα έρθουν τα ρομπότ. Γιατί μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική στο κομμάτι της αιμοληψίας.
0: Μια
1: και...
0: από τις πιο συχνές, σου λέει, και φαινομενικά απλές ιατρικές εξετάσεις, όπως είναι η αιμοληψία, περνά πλέον στην εποχή της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων στις ΗΠΑ πρόσφατα έδωσε για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας σε ένα αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμοληψίας, το Αλέτα. Το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία λήψης φλεβικού αίματος χωρίς άμεσο χειρισμό της βελόνας από επαγγελματία υγείας.
1: Εμένα μου αρέσουν οι νοσοκόμες, θα σου πω γιατί. Γιατί άμα τους λες φοβάμαι, θα σου πούνε έλα, μη φοβάμαι, κοίτα από εκεί, πάρε τον μπαλάκι, σφίξε τον μπαλάκι, πάρε μια ανάσα, ανασούλα. Ενώ το ρομπότ τι θα σου λέει. Λαμβάνω αίμα.
0: Σιγά μην
1: μιλάει. Το αίμα χρησιμοποιείται εκεί.
0: Δεν θα μιλάει καλέ αυτό. Αυτό θα σε βάζει κάτω, θα σε κινητοποιεί το χέρι.
1: Θα σε κινητοποιεί και όλα.
0: Μην κουνιέσαι. Χλακ και θα στυχώνει μέσα.
1: Δεν θέλω, φοβάμαι πάρα πολύ τα ρομπότ που θα μου πάρουν αίμα. Και πού ξέρω εγώ που θα το, τι θα το κάνει το ρομπότ το αίμα. Μπορεί.
0: Θα το αναλύει επί τόπου αυτό.
1: Περίμενε.
0: Αφού είναι έξυπνο.
1: Ναι, βέβαια είναι έξυπνο, αλλά τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και έχει μια ζωή μόνη τη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μα παίρνει το αίμα και να το χρησιμοποιεί σε database, σε βάση δεδομένων και να ξέρουν τι ομάδα αίματος έχουμε και τι μπορεί να με κάνει εμένα να μην είμαι καλά μετά. Και να διασπείρει διάφορους ιούς. Καθόλου θεωρία συνωμοσίας. Κάτι γιατί αυτό θέλει άλλο τραγούδι.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα σου έχω κάτι που διάβασα εχθές και ψάχνω να το βρω επί τόπου, γιατί είναι σοβαρό. Παραιτήθηκε, σου λέει, από εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Της Anthropic, που ναι, έχει το Cloud, ναι.
0: Λόγω των φόβων ότι μαζί με τους πρωταγωνιστές της συμμετέχει σε μια κούρσα ανάπτυξης συστημάτων που τελικά δεν θα μπορούν να ελέγξουν οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια
0: το
1: είναι.
0: Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Φυσικά και
0: αυτός λοιπόν είδε τα αποτελέσματα αυτά και παραιτήθηκε γιατί σου λέει δεν υπάρχει σωτηρία εδώ πέρα.
1: Από την Anthropic, έτσι, που υποτίθεται ότι είναι η καλύτερη εταιρεία AI που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πιο ανθρωποκεντρική. Από όλες, δηλαδή ChatGPT, Grok και αυτά είναι λίγο πιο φασόν. Αυτή είναι υποτίθεται η top.
0: Σου λέει ότι από ένα σημείο και μετά ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να ελέγχει το AI.
1: Ήδη οριακά, αρέσει, δεν έχεις δει
0: αυτό. Πώς λέγεται, θα εξελίσσεται μόνο του, χωρίς ανεξέλεγκτα.
1: Ναι.
0: Χωρίς την υποπτία του ανθρώπου.
1: Φυσικά. Αυτό είναι το AI, γι' αυτό δημιουργείται. Δεν γίνεται για να το ελέγχουμε. Σιγά σιγά θα μας καταλάβουν τα ρομπότ.
0: Δεν θέλω να μου παίρνει αίμα.
1: Θέλω κάποιον να με καταλάβει όμως, αυτό θέλω. Jennifer Lopez και On The Floor θα ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
4: Και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
6: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες και είμαστε μια ανάσα πριν από την επιστροφή στην τάξη. Και η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
1: Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, παρακαλώ πολύ. Σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Τα πάντα έχουν τα public, παιδιά, γιατί στα public είσαι εντάξει.
0: Και είπαμε public, έχουμε back to school δωρεάν επιταγές 50 ευρώ που δίνουμε εδώ στον Kiss 92,9 καθημερινά. Τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία? Κυρίσω την αρχή της διαδικασίας. Αυτό το κουδούνι λοιπόν που ακούτε αυτή τη στιγμή που βάζει η ζωή. Και μη μου χτυπάτε τηλέφωνο από τώρα. Δεν είναι αυτό το κουδούνι που ψάχνουμε.
1: Σας το βάζουμε για να τα ακούσετε, για να ξέρετε τι θα ακούσετε.
0: Αχ, θέλω τόσο πολύ να σηκώσω αυτό το τηλέφωνο.
1: Σήκωσε το, σε παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θα το κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα το κάνω, δεν θα κρατηθώ. Λοιπόν, αυτό το κουδούνι που ακούσατε από εδώ και στο εξής, θα το ακούσετε σε ανύποπτο χρόνο κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή, μέχρι τις 10 παρα 5 που τελειώνουμε και θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Ευρυδίκη. Μπορεί να ακουστεί μέσα σε on, μπορεί να ακουστεί μέσα σε τραγούδι, μπορεί να ακουστεί μέσα σε διαφημίσεις. Θα ακουστεί πάντως. Θα ακουστεί ζωή πόσο δυνατά. Έτσι, τόσο δυνατά.
1: Να σας το θυμίσω είναι, δεν είναι για να πάρετε τηλέφωνο.
0: Ακριβώς. Με το που το ακούσετε λοιπόν εσείς, τι έχετε να κάνετε? 2-10-80-50-000. Παίρνετε κατευθείαν τηλέφωνο στο σταθερό. Και ποια γραμμή να πω? Η 13η γραμμή.
1: Η 13η, τυχερή.
0: Η 13η γραμμή που θα πάρει τηλέφωνο θα κερδίσει δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για... από τα public για τον Back to School. 2-10-80-50-000. Μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσετε το κουδούνι.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ. 92,9.

0: Καμπλινή, να ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί, σε αυτό το φανταστικό πρωινό. Έξω ο ήλιος λάμπει.
1: Μπορώ να πω κάτι πριν συνεχίσεις?
0: Φυσικά.
1: Επειδή εξακολουθούν τα τηλέφωνα και χτυπάνε, δεν έχει παίξει το κουδούνι ακόμα, παιδιά.
0: Θα σας
1: ήτανε
0: ενημερώσουμε.
1: Διαφημιστικό αυτό που ακούσατε με το που το είπαμε.
0: Θα σας ενημερώσουμε εμείς. Μην αγχώνεστε.
1: Θα το ακούσετε, μην αγχώνεστε. Θα το ακούσατε σε ανύποπτο χρόνο.
0: Λοιπόν.
1: Και ξαφνικά τελειώσαν οι γραμμές.
0: Μάλιστα. Θέλω να σου πω κάτι, Αργύρη μου, πολύ στενάχωρο. Βέβαια, δεν ξέρω αν εσύ το είχες επισκεφτεί αυτό το Luna Park.
1: Ποιο, το αλλού.
0: Το αλλού Fun Park.
1: Είχα πάει, είχα κάνει μια φωτογράφηση.
0: Εγώ, σαν παιδάκι, με είχαν πάει μια-δυο φορές. Mm. Πολύ ωραία είχα περάσει και είχα πολύ ωραίες αναμνήσεις.
1: Έχω μία αίσθηση ότι όσο περνούσα τα χρόνια, το περιέβαλε μια παρακμή. Δηλαδή το αφήνανε και το. Ήταν λίγο εγκαταλειμμένο προς το τέλος.
0: Αλήθεια είναι αυτή. Και ήρθε και το τέλος του αλλού Fun Park πλέον. Είναι επίσημα. Έχει ξεκινήσει απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μετά την απόφαση της αναστολής του μεγάλου πάρκου ψυχαγωγίας που φιλοξένησε όλα μας τα παιδικά χρόνια, βρε παιδιά, εκεί πέρα.
1: Είναι.
0: Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και παίρνουν τα πράγματα που υπήρχαν εκεί. Γερανοί, μπουλντόζες. Φεύγουνε το.
1: Ξέρουμε τι θα γίνει εκεί.
0: Η αγαπημένη μου η Κάμπια που ήταν το τρενάκι, αυτό πολύ ωραίο.
1: Η Κάμπια, νομίζω έχω φωτογραφηθεί στην Κάμπια.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Με ποιον έχεις φωτογραφηθεί στην Κάμπια?
1: Για περιοδικό. Δεν το
0: η
1: έχω κάνει
0: πάνω
1: αυτό.
0: Στην Κάμπια.
1: Ο Φώτης στην Κάμπια. Να σου ρωτήσω κάτι. Τι ήθελα να πω.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα ξέρω αν το έχουν αγοράσει άλλοι για να κάνουν άλλο ένα πάρκ?
1: Ναι.
0: Ποιο ψεύει, ο Παχατουρίδης είναι ο δήμαρχος του Περιστερίου? Τι είμαι, πού να ξέρω? Μπαίνω και βλέπω τα logs τους με τα οικονομικά, να ξέρω τι θα το κάνουν.
1: Θα απευθυνθώ στους καλούς μου ακροατές. Παιδιά, εσείς ξέρετε αν ήταν ιδιωτικός χώρος και τι θα γίνει? Για στείλτε μας το Viber 6942 929 929. Το Αλούφα Park, τώρα που έκλεισε, τι θα γίνει εκεί πέρα?

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές, γιατί όντως μου στείλατε στο Viber σε σχέση με το Alumfa Park και μου στείλατε ότι όντως θα γίνει η συναυλιακός χώρος και αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ή μάλλον, γιατί ακούγεται ότι το έχουν πάρει και αντί το κούμπο, ακούγεται ότι το ακούγεται για πολύ κόσμο.
0: Θα αξιοποιηθεί και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί είναι σε ένα φανταστικό σημείο της πόλης, ναι, και θα μπορεί μια τεράστια έκταση.
1: Είναι μεγάλη
0: έκταση και μπορεί να γίνει κάτι πολύ ωραίο. Ακούσατε το κουδούνι λοιπόν και τα αυτάκια σας ήταν ανοιχτά και το ακούσατε και έχουμε τη 13η γραμμή που πήρε τηλέφωνο και αυτή είναι η Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Τι κάνεις Χριστίνα, εκεί καλά είσαι?
2: Καλά, καλά, καλά. Είμαι σπίτι και σας ακούω.
0: Είσαι σπίτι και μας ακούς και νιώθεις τυχερή στην περιοχή Αθήνα?
2: Μάλιστα, μάλιστα. Στην περιοχή Μαρούς.
0: Στην περιοχή Μαρούς, είσαι εδώ γειτόνισσα.
2: Γειτόνισσα, γειτόνισσα.
0: Για πες λοιπόν, πώς θα αξιοποιήσουμε τη δώρα επιταγή από τα public?
2: Θα πάρω γραφική ύλη και τετράδια για την κόρη μου.
0: Παιδί μου, τι τάξη θα. Ξεκινάει αύριο, ε?
2: Αύριο, αύριο ξεκινάμε.
0: Τι τάξη πάμε?
2: Τρίτη.
0: Αχ,
1: γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου, ωραία. Πω, καλό κουράγιο στη μικρή.
0: Χρήσιμα τα γραφικά στην
2: τρίτη γυμνασίου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή. Ευχόμαστε καλή χρονιά στην κόρη.
2: Να είστε καλά.
0: Να έχετε δύναμη.
2: Να είστε καλά και καλή σεζόν να έχετε κι εσείς.
0: Και εσείς δύναμη να τη στηρίξετε, να πραγματοποιήσει τα όνειρά της και έτσι να είναι όλα έτσι φωτεινά στο δρόμο της.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: New Sunshine, When She's Gone. Ακούμε από Lighthouse Family εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Τι τραγουδάρα και αυτή, ρε παιδί μου.
0: Τραγουδάρα. Και ήρθε η ώρα να πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε αγαπήσει τη συμπρωτεύουσα. Και
1: την αγαπάμε τη συμπρωτεύουσα έτσι κι αλλιώς.
0: Θέλω να σου μιλήσω για το χαμό που έκανε ένας γνωστός YouTuber, νέας γενιάς θα πω, γιατί εγώ είμαι παλιάς γενιάς, εγώ είμαι παλιό μοντέλο. Ο Chris ASMR.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ο Chris ASMR, λοιπόν, είναι ένας τύπος ο οποίος πήγε. Το περιεχόμενό του είναι το να τρώει.
1: Α, φίλος μου.
0: Να τρώει όμως δηλαδή πολύ και μεγάλες ποσότητες για να προσελκύσει κόσμο, γιατί το ακραίο περιεχόμενο, όταν τρως ακραίες ποσότητες, προσελκύει κόσμο.
1: Σαν τις κινεζούλες που βλέπω εγώ.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για ακραιότητα, ρε παιδί.
1: Ενώ
0: μου.
1: Ενώ αυτό είναι να τρώω και να το βλέπεις και να το απολαμβάνεις, ναι, που τρώει ο άλλος. Και τι τρώει, δηλαδή τρώει κιλά.
0: Τρώει πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Και έγινε στη Θεσσαλονίκη χαμός, γιατί βγήκε σε ένα. Αυτός γενικότερα είναι πολύ στον δρόμο, γυρίζει πολλά βίντεο στον δρόμο,
1: ναι,
0: και με άλλο κόσμο κτλ. Και που τρώει. Και γέμισε οι Αριστοτέλους από θαυμαστές του, και ανήλικους και ενήλικους. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Κλείσαν οι δρόμοι.
1: Τι λες, παιδί
0: μου. Συγκεντρώθηκαν μαζικά έξω από γνωστό κατάστημα εστίασης, προκαλώντας το αδιαχώρητο, με μοναδικό στόχο να τον δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν μαζί του και να τον δουν, τέλος πάντων, που τρώει.
1: Τι έφαγε, σε τι εστιατόριο πήγε?
0: Νομίζω ότι έφαγε ένα τεράστιο μπέργκερ στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά τα μπέργκερ
0: ήταν
1: τεράστια.
0: Ένα τεράστιο γιγαντιαίο μπέργκερ, το οποίο προκάλεσε φρενίτιδα στους ακολουθούς του. Είναι ένας πολύ αμφιλεγόμενος δημιουργός περιεχομένου, να πούμε κάπου εδώ, ο Chris ASMR. Γιατί κατά καιρούς έχει μπλεχτεί και σε διάφορα δράματα και σε διάφορα πράγματα λίγο περίεργα.
1: Είναι μία τάση γενικότερα πάντως αυτά τα βίντεο με ανθρώπους που τρώνε.
0: Ναι.
1: Έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Δηλαδή βλέπω πλέον και Έλληνες που το κάνουν.
0: Πολλοί το κάνουν. Πολλοί το κάνουν για το περιεχόμενο. Ειδικά στο εξωτερικό, όταν βλέπεις ανθρώπους που τρώνε πάρα πολύ φαγητό στην κάμερα, να ξέρεις κατά κύριο λόγο, τις περισσότερες φορές το φτύνουνε.
1: Πώς γίνεται, ρε?
0: Γιατί μιλάμε για τεράστιες ποσότητες.
1: Χωρίς stop. Και τρώνε, έχουν μια πιατέλα μπροστά του.
0: Αυτά βλέπεις εσύ. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν και το κλέβουν κάπως.
1: Εννοείς τρώνε, το μασάνε και το φτύνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Τρώνε μεγάλες ποσότητες και με κάτι μεταξύ.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς οι δύο, άμα το κάναμε αυτό, δεν θα χρειαζόταν να φτύσουμε τίποτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι το στενάχωρο. Να σου πω, θα με πάω στο φεγγάρι τώρα, γιατί εκεί είναι χαμηλότερη βαρύτητα. Οπότε θα είμαστε και ένα free. Fly me to the moon από Τερέζα. Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. The Breakfast Show. Κάθε

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: 9 ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και εσύ ως μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε εκείνη τη βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη στη γειτονιά σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ηλιοφάνεια και σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου στον ουρανό, στον Αττικό ουρανό. Με καθαρό ουρανό όλη τη μέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει κατά τους 20. Γι' αυτό και κοιμόμαστε ευχάριστα το βράδυ, παιδιά. Λίγο ανάκληση στο παράθυρο και μια χαρά, ούτε κλιματιστικά ούτε ανεμιστήρες ούτε τίποτα. Ζεστό, καθαρό, καλοκαιρινό σκηνικό χωρίς βροχές.
1: Καυτό καλοκαιρινό σκηνικό, βασικά. Δεκέμβριος είναι τώρα, 25 Δεκεμβρίου, Χριστούγεννα.
0: Γιατί
1: κάνουμε τα
0: λες?
1: Τελευταία ψώνια στους δρόμους. Γιατί αυτή τη στιγμή, παιδιά, να σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, Αττική Οδός, κίνηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων φτάνει μέχρι και το Μαρούσι.
0: Είναι σήμερα,
1: μιλάμε για μια τεράστια έκταση. Μετά ο Κηφισός έχει κίνηση στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωση, όχι, από τη Λυκόβρηση, ναι, μέχρι και το Περιστέρι, φτάνει μέχρι κάτω.
0: Τι λες, παιδί?
1: Και στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι την Ιωνία. Όσοι πάτε προς τα πάνω, είστε λίγο πιο τυχεροί από αυτούς που κάνουν την κάθοδο. Η Κηφισία σε πολλά διαστήματα έχει κίνηση στην άνοδο, όπως και στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Γυροκομείου, όπως και η Μεσογείων στην κάθοδο, παιδιά μου, έχει σε αρκετά σημεία. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να σας πω ότι η Βασιλή Σοφία στο κέντρο και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι δύσκολα, όπως και η Αρδιτού, όπως και η περιφερειακή Ηλιουπόλη ως Καρέα εκεί πέρα, χαμός γίνεται.
0: Ζωή, αγχώθηκα.
1: Ναι, πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, πάρα πολύ κίνηση.
0: Είναι, ρε παιδιά, γιατί έχει το σκίνηση. Α, είναι οι... λες να είναι οι παραμονές των σχολείων, βγαίνουν να ψωνίσουν τα
1: μπορεί,
0: πράγματα.
1: Μπορεί, ναι, είναι και πρωί τώρα.
0: Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Αλλά μιλάμε για κίνηση, Αργύρη, αυτό που βλέπω είναι τρομακτικό.
0: Λοιπόν, μη μου αγχώνεστε, κακό σας το είπα και σας μετέφερα το άγχος που ένιωσα με όλη αυτή την περιγραφή της ζωής. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας να χαλαρώσουμε όλοι μαζί. Με τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Έρος Ραματζότη και Τίνα Τέρνερ, Cosa de la Vita.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 και σε ένα ρομαντικό κλίμα. Θα σας πάω στην έκλειψη του ρομαντισμού, Αργύρη μου.
1: Ποια είναι η έκλειψη του, ρομαντισμού? Ο ΖΤΕΜ, κάτι ζουζουνιάρικο θα
0: έφυγε
1: μου πεις.
0: Έφυγε ο ρομαντισμός πια. Μετά το 2000 που βγήκε το πρώτο iPhone, σου λέει μια έρευνα ότι η υπογεννητικότητα αυξήθηκε δραματικά.
1: Να σου πω κάτι, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
0: Τι δεν τα πιστεύεις? Μπορεί όλοι κολλημένοι στα κινητά τους.
1: Ναι, και τι, αυτό σημαίνει ότι τι, είναι στο κινητό, κάνεις scroll και δεν κάνεις παιδί?
0: Αλήθεια είναι ότι λες, εντάξει, τώρα έχουμε κάτι να ασχοληθώ.
1: Έλα,
0: προτιμώ να ασχοληθώ με το Instagram παρά να μεγαλώσω παιδί. Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν.
1: Δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι στις ανθρώπινες σχέσεις που έχουν, έχει αλλάξει το σκηνικό.
0: Ακριβώς,
1: γενικότερα. Αλλά δεν ευθύνεται το κινητό γι' αυτό.
0: Γιατί έχουν αλλάξει για προσωπικές σχέσεις? Γιατί πλέον όλα γίνονται από το κινητό, Αργύρη?
1: Όχι,
0: μου,
1: αγάπη μου, γιατί το περιβάλλον μας γύρω μας έχει γίνει αγχωτικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε χρόνο ούτε να δούμε τον άλλον στα μάτια.
0: Το ίδιο λέμε κάπως.
1: Δεν λέμε το ίδιο.
0: Δεν συμβάλλει η χρήση. Περίμενε, γιατί τώρα δεν ταιριάζει η μουσική με αυτό που λέμε. Δεν συμβάλλει η χρήση των κινητών στην αποξένωση των ανθρώπων και στο άγχος? Κάθε μέρα λαμβάνουμε πόσες ειδήσεις απανωτά από παντού.
1: Αγάπη μου, όταν ο άλλος δουλεύει 16 ώρες τη μέρα και γυρνάει το βράδυ σπίτι του, μόνο για νιουμ δεν έχει διάθεση.
0: Εντάξει,
1: να κάνει.
0: Ας μιλήσουμε και για αυτούς που δεν δουλεύουν.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία όμως.
0: Τέλος
1: η πλειοψηφία
0: πάντων
1: επηρεάζει ένα συνολικό αποτέλεσμα μιας έρευνας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι φταίει το τηλέφωνο.
0: Εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό φταίει και η χρήση των κινητών. Είμαστε όλη μέρα πάνω από ένα κινητό, ρε εσύ. Βγαίνουμε για ένα φαγητό,
1: ναι,
0: και όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο και είμαστε όλοι στα κινητά μας.
1: Ναι.
0: Έχεις τον άλλον απέναντί σου και κοιτάει το κινητό. Εγώ ντύθηκα, στολίστηκα, είμαι χαριτωμένη. Έχω βάλει και το κινητό στην άκρη.
1: Είσαι έτοιμη να κάνεις το παιδί του άλλου.
0: Είμαι έτοιμη να κάνω το παιδί. Και εσύ κοιτάς τώρα τα τέτοια στο Facebook, τα άρθρα στο Facebook. Τι να το κάνω?
1: Δεν θέλω παιδί μαζί σου, κυρία μου.
0: Θα γίνω μάνα, μπορείς να μου πεις πότε θα γίνω μάνα?
2: Ace Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90 στο νέο επιτυχίες. 16 λεπτά μετά τις 9. Διανύουμε εσείς την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και τώρα, παιδιά, ανοίξτε καλά τα αυτάκια σας. Διότι έχω να σας δώσω tips.
1: Τι tips?
0: Θα σας μιλήσω για τη viral έτσι, τάση της εποχής που έχει ξεκινήσει από το TikTok. Καλήμωνο.
1: Μάλιστα.
0: Και λέγεται pheromone maxing. Λοιπόν, το pheromone maxing έχει να κάνει, όχι έχει να κάνει, απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να προετοιμαστούν για το πρώτο τους ραντεβού.
1: Βάλε
0: ζουζού μου μουσική.
1: Μόνο στο πρώτο δουλεύει.
0: Είναι μια, αυτή είναι η τάση.
1: Okay.
0: Εντάξει. Περιλαμβάνει λοιπόν την αποφυγή του ντουζ και του αποσμητικού πριν από το πρώτο ραντεβού. Ορισμένοι μάλιστα υποστηρικτές της εν λόγω τάσης φτάνουν στο σημείο να φορούν άπλυτα πουκάμισα ή να πίνουν τα ίδια τους ταούρα σε μια προσπάθεια να αποβάλουν τις τοξίνες μέσω του υδρότα, όπως αναφέρεται στο Vice. Η κύρια θεωρία πίσω από τη μέθοδο pheromone maxing είναι ότι όσο πιο έντονο είναι το φυσικό άρωμα ενός άνδρα, τόσο πιο ελκυστικός είναι και σεξουαλικά. Σου λέει ότι ο υδρότας έχει μέσα μια ουσία που λέγεται ανδροσταδιενώνη.
1: Ναι.
0: Η οποία η ανδροσταδιενώνη χρησιμοποιείται και στα αρώματα για να κάνει την οσμή του ανθρώπου που μυρίζει πιο ελκυστική.
1: Λοιπόν, άκουσε με.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλοι. Η βάση ξεκινάει από την απλησιά.
1: Αν τολμήσει, ένας άνθρωπος που θα βγούμε ραντεβού και μου έρθει έχοντας βάλει το πουκάμισο το ιδρωμένο,
0: ναι,
1: μη έχοντας κάνει μπάνιο και έχοντας πιει και ένα ποτήρι από τα ούρα του, ναι, πριν το ραντεβού, αλήθεια σου λέω, θα πάω και θα παραδοθώ μόνη μου στο Δαφνί.
0: Pheromone maxing.
1: Τι pheromone maxing, καλέ. Να σου πω κάτι, άκου τώρα, για να σου το πω και από την άλλη.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω καθόλου πρόβλημα με τη φυσική μυρωδιά του ανθρώπου. Κάνε ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, αν ο
0: αυτό που λέμε μασχαλίλα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί αν όταν μπαίνουμε στα σανσέρ τη πολυκατοικία και έχει μπει κάποιο λίγο ταλαιπωρημένο πριν από εμά, διαμαρτύρεσαι.
1: Δεν μιλάω τώρα.
0: Pheromone maxing, θα σου λέω από εδώ και πέρα.
1: The Breakfast Show.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
2: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's tonight επιτυχίες και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε τα ζώδια για να δούμε πώς θα πορευτεί η μέρα, αλλά θα σας ενημερώσουμε και για το πρωτάθλημα Extreme Σιδερώματος.
3: Α, ούτε απ' έξω δεν θα παίρναγα, θα το παρακολουθήσω, θα πήγαινα.
2: Όλα αυτά μόνο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, σε πολύ λίγο. Kiss Breakfast.
4: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: 92,9.

0: Και η μέρα συνεχίζεται με 90's του Now επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέ με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, όπως σας είπα, και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι.
2: Έχουμε και την Ευρυδίκη εδώ, οπότε θα μάθει και η Ευρυδίκη σήμερα.
0: Ευρυδίκη, άνοιξε τα αυτάκια σου τώρα, γιατί θα μορφωθείς. Ήξερες ότι υπάρχει πρωτάθλημα extreme σιδερώματος. Τέλεια, δεν έχει μικρόφωνο.
2: Άνοιξα.
3: Δεν θα ήμουνα.
0: Ούτε εγώ.
2: Δεν σιδερώνεις. Ούτε εγώ. Το σχαίνομαι καλέ.
0: Ο Φιλ Σάου λοιπόν έβρισκε το σιδέρωμα βαρετό, ενώ αγαπούσε πολύ την αναρρίχηση. Έτσι το 1997, γυρίζοντας στο σπίτι του στο Λέστερ, αντί να ασχοληθεί με το βαρετό σιδέρωμα, αποφάσισε να συνδυάσει αυτή την οικιακή δουλειά με τη μεγάλη του αγάπη, την αναρρίχηση σε βράχους. Αυτή η αυθόρμητη ιδέα λοιπόν γέννησε ένα ολοκένουργιο παράξενο άθλημα γνωστό παγκοσμίως ως Extreme Ironing. Ακραίο σιδέρωμα. Ο ίδιος λοιπόν υιοθέτησε το ψευδώνυμο Stream Atmos, παίρνοντας τη σιδερόστρα και το σίδερό του σε γκρεμούς, βουνά, ακόμη και μέσα στο νερό, αποδεικνύοντας ότι η καθημερινή ρουτίνα μπορεί να μετατραπεί σε Extreme Adventure. Το 2002 μάλιστα διοργανώθηκε και το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Extreme Ironing στη Γερμανία. Κάποιες από τις περίεργες τοποθεσίες που έχουν σιδερώσει είναι στην κορφή ενός βουνού, μέσα σε παγωμένες λίμνες, πάνω σε κινουμένο όχημα, σε απόκρινους βράχους. Ενώ κάνουν ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.
2: Αυτό το έκανε σε όλα αυτά τα μέρη και εγώ δεν μπορώ να το κάνω μέσα στο δωμάτιό μου με το air condition ανοιχτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ το καλοκαίρι σιδερώνω στη βεράντα.
2: Εσύ σιδερώνεις. Αυτό σιδερώνει.
0: Μένω στον 7ο όμως, είμαι ψηλά.
2: Σιδερώνεις στη βεράντα, ξόμπλουζος και ακούγεται από πίσω Dolce Vita όλο το καλοκαίρι.
0: Στον 7ο δεν είναι extreme.
2: Από το σπίτι του Αργύρη ακούσε όλη τη διάρκεια της ημέρας Dolce Vita να παίζει όταν στο μπαλκόνι. Εσύ τι βλέπεις Dolce Vita.
3: Εγώ πάντως θα πω ότι ο φίλος ο Φιλ δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει ζωή του και λέει τι να κάνω, να πάρω μια σιδερόστρα για ένα σίδερο για να πάρω τα βουνά. Δηλαδή αδειοζωή της εντελώς.
2: Αγαπημένη ατάκα.
0: Αδειοζωή της τέλειος.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Λωρίν και Τατού και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
4: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Κάθε πρωί στις 7.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα παιδιά με τα ζώδια της σημερινής μέρας που διαβάζω εδώ τώρα. Συγκεντρωθείτε για τα πράγματα, είναι σοβαρά. Η σημερινή μέρα σου λέει σηματοδοτεί μια σημαντική αστρολογική αλλαγή. Η Αφροδίτη περνά στο Σκορπιό, κάνοντας τα συναισθήματα πιο βαθιά και έντονα, και ο Ερμής εισέρχεται στο ζυγό, ευνοώντας τη διπλωματία και τις συνεργασίες. Ενώ ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του προς τους Διδύμους.
1: Μα πόσο πιο έντονα να γίνουν αυτά τα συναισθήματα, εμείς που νιώθουμε πάρα πολλά, ρε παιδί μου.
0: Πολύ έντονα. Άκου τώρα, φίλε Κριέ, ο Ερμής περνά απέναντί σου στο ζυγό, εγκαινιάζοντας μία περίοδο όπου οι συνεργασίες, οι διαπραγματεύσεις και οι προσωπικές σχέσεις θα απαιτήσουν περισσότερη επικοινωνία και διπλωματία.
1: Ταύρε μου, η Αφροδίτη, η κυβερνήτη σου, περνά σήμερα απέναντί σου στο ζώδιο του Σκορπιού, εγκαινιάζοντας μία περίοδο όπου οι σχέσεις, οι συνεργασίες και οι σημαντικοί άνθρωποι της ζωής σου θα αποκτήσουν επιτέλους πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, συγκεντρωθείτε και συσπηρωθείτε. Σήμερα ξεκινά μια ιδιαίτερη σημαντική περίοδος για εμάς, καθώς ο ουρανός στο ζώδιό μας γυρίζει ανάδρομος και μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου θα μας ζητήσει να επανεξετάσουμε αλλαγές που ξεκίνησαν τους προηγούμενους μήνες.
1: Μόνο σε σένα είναι γκαντέμικο το ζώδιο, πραγματικά. Καρκίνε μου, η σημερινή μέρα ανοίγει ένα ιδιαίτερα θετικό κεφάλαιο για σένα. Η Αφροδίτη περνά στο φιλικό Σκορπιό, ενισχύοντας τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και τη χαρά της ζωής. Ενώ Ερμή στο ζυγό στρέφει την προσοχή σε οικογενειακές υποθέσεις, στο σπίτι και σημαντικές προσωπικές αποφάσεις.
0: Λιονταράκια, προσέξτε τώρα. Τα δεσμευμένα λιονταράκια κάνετε συζητήσεις για το κοινό σας μέλλον. Ενώ τα ελεύθερα λιονταράκια μπορεί να νιώσουν ξανά ενδιαφέρον για ένα πρόσωπο που γνώρισαν μέσω του φιλικού τους κύκλου.
1: Παρθένε μου, οι συζητήσεις γίνονται πιο ουσιαστικές και μπορείς να εκφράσεις με μεγαλύτερη ειλικρίνεια αυτά που αισθάνεσαι.
0: Φίλε Ζυγέ, είσαι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ημέρας, καθώς ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου και σου χαρίζει μεγαλύτερη ευχέρεια στην επικοινωνία, στις διαπραγματεύσεις και στις προσωπικές πρωτοβουλίες. Οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδανικές για συμφωνίες, νέες γνωριμίες και σημαντικές αποφάσεις.
1: Σκορπιουδάκι μου, η σημαντικότερη είδηση της ημέρας είναι η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιό σου, εγκαινιάζοντας μία περίοδο μεγαλύτερης γοητείας, συναισθηματικής έντασης και προσωπικής ανανέωσης.
0: Το ξωτάκια μου, η σημερινή ημέρα εγκαινιάζει ένα διάστημα που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε στόχους, φιλοδοξίες και σχέδια. Η καρδιά σας ζητά περισσότερη ουσία και λιγότερα λόγια.
1: Εγώ και ρε μου, ο Ερμής περνά στο ζυγό και σου δίνει τη δυνατότητα να προβάλλεις καλύτερα τις ικανότητές σου, να κάνεις σημαντικές επαφές και να πάρεις πρωτοβουλίες που θα σου ωφελήσουν επαγγελματικά.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, οι αλλαγές της ημέρας λειτουργούν ιδιαίτερα υποστηρικτικά για εσάς. Η ημέρα περνά στο φιλικό ζυγό και εγκαινιάζει μια περίοδο ιδανική για σπουδές, ταξίδια, νέες γνώσεις, νομικές υποθέσεις και σημαντικές συμφωνίες.
1: Εγώ γιατί να μην έχω κανένα ωραίο τζιτζιμπλόνι και εγώ τώρα τα νομικές υποθέσεις. Ψαράκια μου. Είμαστε πιο γκαντέμιδες του ζωδιακού τελικά.
0: Γεγονός.
1: Ψαράκια μου, η σημερινή ημέρα φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεστε τις σχέσεις, τα οικονομικά και την καθημερινότητά σας. Είναι μία από τις πιο ευνοϊκές περιόδους του φθινοπόρου για ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες και έρωτες που σε εμπνέουν. Έχω οροσκόπο ηχθεί, οπότε εντάξει.
0: Και εγώ που έχω το ξέρω μία από τα ίδια. Τέλος πάντων, σήμερα κομψή-κομψά τα ζώδια. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε εδώ να πούμε και άλλα πιο ευίωνα πράγματα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Μέρη, τι ωραία ζωγραφιά είναι αυτή που μας έστειλε στο Viber.
0: Μας έστειλε φανταστική ζωγραφιά.
1: Την έκανε η Σοφία 11 χρονών.
0: Και μας έχει ζωγραφίσει εμένα και τον Αργύρη με το Breakfast Show.
1: Με
0: και
1: τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέλεϊ. Θα το ανεβάσουμε σε story, παιδιά, να το δείτε. Και πραγματικά.
0: Αχ, μου έχει βάλει και ωραία πράσινη σε γιοναρίτσα.
1: Και εμένα πάρα πολύ ωραία λαχανή βερμούδα.
0: Καλέ, ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σαν τις πάπιες σου. Να συνεργαστείτε.
0: Να συνεργαστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία και Μέρη, για αυτή την πολύ ωραία ζωγραφιά που μας στείλατε.
1: Πάρα πολύ όμορφη είναι. Τι ωραία. Να την τυπώσουμε, να την κάνουμε κορνίζα.
0: Ναι, αχ, θα την έκανα εγώ κορνίζα, να ξέρεις.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, η φίλη Σάντρα, γιατί λέει να ξεδιπλωθείς, έχεις πάσχεις από δίπλωμα.
0: Μα δεν νομίζω. Είμαι λίγο.
1: Μην τη δίνει αέρα, Σάντρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Αμάν κάνα να μαζέψουν εδώ μέσα.
1: Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην υπέροχη, την υπέρλαμπρη, τη μοναδική Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που θα σας κρατήσει παρέα με το Kiss at Work για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Μουσικής μόνο.
1: Έτσι.
0: Αυτά από εμάς. Πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες μας στιγμές από τη σημερινή εκπομπή.
1: Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Να πούμε καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια που θα φορτωθούν αύριο για να πάνε να κάνουν μαγειρεμένα.
0: Αύριο θα μας πάρετε τηλέφωνο από τα σχολικά. Θα θυμηθούμε πώς είναι, ρε παιδιά, να πηγαίνετε και σχολείο.
1: Έλα να μυρίσουμε λίγο σχολείο, να θυμηθούμε τα παλιά. Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη μέρα και τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Εδώ μόνο στον αέρα του Kiss 92,9. Καλή σας μέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
1: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
3: Καλά, είμαι τώρα, φτάνω στη δουλειά.
1: Ναι.
3: Οπότε, επειδή δουλεύω με παιδιά, αυτό είσαι η χαρά μου πριν τα ουρλιαχτά, λέω.
1: Αν το βραδινό λοιπόν σνακ στην τηλεόραση για όλους μας είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται να το στερηθούμε. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ πρωτότυπο. Υπάρχει μια πολύ υγιεινή και ταυτόχρονα τραγανή επιλογή που μπορεί να αντικαταστήσει τα πατατάκια.
0: Τα νύχια μας.
1: Τα ψητά ρεβίθια. Το ψήσιμο μετατρέπει τα ρεβίθια σε ένα ιδιαίτερα τραγανό σνακ.
0: Και να κοιμάσαι μόνος το βράδυ. Γιατί άμα κάτσω εγώ με μια γαβάθα ρεβίθια μπροστά από την τηλεόραση.
1: Γιατί μου τα γιώνεις όλα. Πάω να βρω κάτι υγιεινό να φάω το βράδυ, να ξυπνήσω το πρωί σαν άνθρωπο.
0: Τα υγιεινά να ξέρεις είναι και τα πιο. Είναι αυτά που σου λέει ο οργανισμός σου. Εγώ λειτουργώ σήμερα, να ξέρεις, με ξύπνησες.
1: Θα μιλήσουμε για ένα τύπο ο οποίος έχει αδυναμία στα παγωτά. Είχε μάλλον, γιατί τελείωσε εδώ.
0: Τι τελείωσε εδώ?
1: Συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα. Από την αστυνομική έρευνα όμως που ακολούθησε, προέκυψαν πολλά. Τον περασμένο Ιούνιο, σου λέει, είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ. Είμα, καταλαβαίνεις. Ρε, πόσα παγωτά είναι αυτά?
0: Κάτσε, γιατί δεν ξέρω να κάνω πράξη. Περίμενε.
1: Πώς?
0: 133 παγωτά, τίποτα καλά.
1: Πού θα τα βάλεις 134 παγωτά, θες να μου πεις?
0: Στο στομάχι θα τα βάλει.
1: Έλα ρε, όλα μας δεν τρώγονται, θα σε πάει.
0: Πού δεν τρώγονται, καλέ, ας με πάει.
1: Αυστηροί γίνονται και εντατικότατοι οι έλεγχοι στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών.
0: Τα ηλεκτρικά πατινιά θα ήταν μια φανταστική ιδέα για μια πόλη, η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί πραγματικά για αποστάσεις τώρα των 10 λεπτών, άμα δεν έχεις το χρόνο να περπατήσεις, είναι τέλειο. Αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και παιδεία για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Στη Σουηδία που τα χρησιμοποιούν κανονικότατα, μια χαρά. Δηλαδή ναι, έχουν και τους ποδηλατόδρομους, έχουν τις υποδομές.
1: Και εμείς έχουμε ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίου. Πάρτε ένα πατίνι και πηγαίνετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό.
0: Στη δουλειά σας δεν θα μπορέσετε να πάτε πάντως. Και το τέλος του Αλούφαν Πάρκ πλέον είναι επίσημα. Έχει ξεκινήσει απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μετά την απόφαση της αναστολής του μεγάλου πάρκου ψυχαγωγίας που φιλοξένησε όλα μας τα παιδικά χρόνια, βρε παιδιά, εκεί
1: είναι
0: πέρα.
1: Ξέρουμε τι θα γίνει εκεί.
0: Η αγαπημένη μου η Κάμπια που ήταν το τρενάκι, αυτό πολύ ωραίο.
1: Η Κάμπια, νομίζω έχω φωτογραφηθεί στην Κάμπια.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Με ποιον έχεις φωτογραφηθεί στην Κάμπια?
1: Για περιοδικό. Δεν το
0: η
1: έχω κάνει και αυτό.
0: Στην Κάμπια.
1: Ο Φώτης στην Κάμπια.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα ξέρω αν το έχουν αγοράσει άλλοι για να κάνουν άλλο ένα πάρκ?
1: Ναι.
0: Ποιος πιστεύει, ότι ο Παχατουρίδης είναι ο δήμαρχος του Περιστερίου? Τι είμαι, πού να ξέρω. Ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος στην Κρήτη, γιατί φίλος μου ήταν αυτός ο τουρίστας, έπεσε θύμα κουνουπιών. Αποχώρησε από το ξενοδοχείο και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του γεμάτο από τσιμπήματα, ζητώντας επιστροφή μέρους ή και ολόκληρο του ποσού που είχε καταβάλει στο κατάλημα. Παράλληλα, ζήτησε να πραγματοποιηθεί και υγειονομικός έλεγχος στο δωμάτιο. Η εταιρεία πήγε στο δωμάτιο και έκανε έλεγχο και τον διαβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα. Και ο ίδιος είπε ότι εντάξει, η υπόθεση είναι λήξασα. Εξέφραζε και την πρόθεσή του να ξανακλείσει διακοπές στη Χανιά στο ίδιο ξενοδοχείο. Εγώ τον καταλαβαίνω, είμαι και εγώ λίγο κυκλοθυμική. Έχω πάει στο Άμστερνταμ σε ένα μαγαζί με μπέγγελ. Και εκεί που τρώω το μπέγγελ μου, ξαφνικά δαγκώνω κάτι σκληρό. Και είναι ένα κομμάτι υποπλαστικό. Το καθάρισα, συνέχισα, έφαγα το υπόλοιπο μπέγγελ και ζήτησα κι άλλο μετά. Πήρα και δεύτερο μπέγγελ.
1: Γιατί πήρε δεύτερο?
0: Ήταν πολύ νόστιμο. Πλαστικό ήταν, καλέ. Τι πράγματα έχουν μέσα τα φαγητά μα. Ένα ζώο ξέρει, το πλαστικό θα λυπηθώ. Όλη μέρα με πλαστικά ζούμε. Τέλος πάντων.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.

0: σου τις 50.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: 92,9 Kiss.
3: Περάσαμε και τη μέση της εβδομάδας και να σας πω την αλήθεια, η Πέμπτη νομίζω πως έχει κάτι από Παρασκευή, δεν έχει. Καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss, καλημέρα στο παρεάκι μου, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ ήδη σκέφτομαι τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. 92,9. Αλλά μέχρι τότε, να σας πω και κάτι ακόμα, έχουμε και μία μέρα να βγάλουμε εις πέρας. Και πώς θα γίνει αυτό? Φυσικά με όλες τις μεγαλύτερες 90's to now επιτυχίες που θα παίζουν για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε την πρώτη μας ώρα με η Star Last Kiss στο 92,9 Kiss.

Πίσω στα 90s, όλες οι επιτυχίες 90s now είναι εδώ. Ακούμε Christina Aguilera, Genie in a Bottle στο 92,9 Kiss και ήδη έχουμε ξεκινήσει με 92 λεπτά μόνο επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, όπου και αν σας βρίσκει αυτό το πρωινό. Βάλτε μας στην παρέα σας και πάμε τώρα να βγούμε, παιδιά, έξω στην κίνηση. Να βγούμε στην κίνηση, ναι. Κάθε μέρα αυτό κάνουμε. Βγαίνουμε στην κίνηση και ξεκινάμε με τον Κηφισό, ο οποίος είναι μποτιλιαρισμένος. Σας τα είπε το πρωί και η ζωή και λίγο έτσι εγώ που ήμουν στο αμάξι αγχώθηκα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Όλη μέρα μέσα στο αμάξι, μέσα στην κίνηση. Λοιπόν, υπομονή αρχικά και να σας πω ότι από το ύψος της Λυκόβρισης έως και την Νέα Φιλαδέλφια στην κάθοδο του Κηφισού γίνεται έτσι ένας μικρός χαμός, μετά ανοίγει λίγο και ξαναπιάνει πάλι εκεί από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλεο στην κάθοδο. Στην άνοδο θα βρείτε καθυστερήσεις από τα Κτέλ μέχρι την Λυκόβριση ψηλά. Να σας πάω και στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί όπου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά γίνεται ο κακός χαμός. Στην πολύ νωρίς το πρωί, παιδιά, πάλι για ακόμα μια μέρα στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς Χαλάνδρη, από τη Νέα Ιωνία θα βρείτε καθυστερήσεις, προφανώς στο κέντρο της Αθήνας, εννοείται στην κάθοδο της Κηφισίας, εκεί στο ύψος της Πανόρμου, ψυχικό μου Πανόρμου, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας βλέπω από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση, στην κάθοδο της Μεσογείων, στο κέντρο, τα κλασικά στο τρίγωνο εκεί πέρα, περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, βλέπω στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά επίσης. Γενικότερα, δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχούλα πρωί-πρωί, έχει κίνηση παντού. Α, μην ξεχάσω την αγαπημένη Νότ Αττική Οδό, που γίνεται ο κακός χαμός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πάλι και σήμερα από Άνω Λιώσια μέχρι Μαρούση. Υπομονή, καλή διάθεση, ωραία μουσική έχουμε, όλες τις 90's του Νάου επιτυχίες και τώρα έχουμε και Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στο 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work παίξουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90s to now επιτυχίες. Θέλω τώρα να δώσετε προσοχή, γιατί σε λίγο ακούμε το σχολικό γουδούνι του Kiss. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δώρο. Παίζουμε back to school με την Intersport και χαρίζουμε δώρο επιταγής αξίας 50 ευρώ. Οπότε θέλω να είστε προσεκτικοί, να ακούσετε το κουδουνάκι μας. Σήμερα ψάχνω την 13η γραμμή που θα με καλέσει το 210-85.000 για να κερδίσει μία δωροπιταγή 50 ευρώ από την Intersport. Και το φετινό Back to School στην Intersport θα βρείτε σχολικές τσάντες, έτσι, από 9,99, αξεσουάρ, ρούχα και παπούτσια από κορυφαία brands, αλλά και τα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Θα τα βρείτε σε 67 καταστήματα Intersport ή στο intersport.gr. Η δράση, να σας πω, ξέρετε, ξεκινάει εδώ. Εμείς συνεχίζουμε με Sia και Unstoppable αμέσως τώρα.

90's του Now, όλες οι επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss. Και αυτή, ρε παιδιά, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Μα πώς γίνεται να κάνεις αυτό το πράγμα. Και μιλάω για τα περιστατικά των οδηγών που μπαίνουν ανάποδα σε αυτοκινητόδρομους και φαίνεται πως κάπως έχουν γίνει αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Πρόσφατα, αν θυμάστε, ένας κύριος 90 χρονών, οδηγός, εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής οδού, στο Κοροπή, και μάλιστα στην αριστερή λωρίδα. Ευτυχώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν πριν συμβεί κάποιο ατύχημα, ενώ διαπιστώθηκε, ακούστε τώρα, ότι ο εν λόγω κύριος, το διπλώμα του είχε λήξει από το 2018. Και τώρα διαβάζω πως εξετάζονται νέοι τρόποι πρόληψης από αισθητήρες και κάμερες που θα εντοπίζουν αμέσως ένα όχημα που μπαίνει ανάποδα, και φωτεινές πινακίδες που θα προειδοποιούν τους υπόλοιπους οδηγούς, μέχρι και ειδικές λωρίδες στο οδόστρωμα που προκαλούν έντονο κραδασμό. Στο τραπέζι λοιπόν έχει πέσει, υπάρχει ακόμα και η λύση των λεγόμενων spike barriers, μεταλλικών δηλαδή καρφιών, δοντιών θα το πω καλύτερα, που υποχωρούν όταν περνάς σωστά, αλλά μπορούν να καταστρέψουν τα λάστιχα αν επιχειρήσεις να μπεις από την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι όμως ένα μέτρο που χρησιμοποιείται σπάνια. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα για τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Όπως και να έχει, όταν μιλάμε για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα με υψηλές ταχύτητες, μερικά δευτερόλεπτα μπορούν έτσι πραγματικά να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα λάθος και σε μια τραγωδία. Επίσης θα πω εγώ πως από μια ηλικία και μετά θα πρέπει οι άνθρωποι να μην οδηγούν. Σωστά, τώρα 90 χρονών ο κύριος. Πού πας, άνθρωπέ μου, 90 χρονών στο τιμόνι? Είναι δυνατόν? Έχεις τα ίδια αντανακλαστικά με έναν νεότερο άνθρωπο? Δεν ξέρω, παιδιά, αν συμφωνείτε. Για στείλτε μου να μου πείτε την άποψή σας στο Viber 6942 929 929. Ακούμε James και την Away With It.

Αγαπημένα 90s to now, don't speak από No Doubt, εδώ στο 92,9 Kiss. Πατάμε play και αφήνουμε έτσι τη μουσικούλα να κάνει τα υπόλοιπα 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλους και ανοίγουμε λίγο το ψυγείο μας σήμερα, γιατί εκεί μπορεί να κρύβει περισσότερα καλά για τον οργανισμό μας από όσο έτσι έχουμε φανταστεί. Ξέρατε ότι μέσα στο έντερό μας ζουν 3 εκατομμύρια μικροοργανισμοί που έτσι αποτελούν το λεγόμενο μικροβίωμα? Η διατροφή μας λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του και ορισμένες τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση μπορούν να βοηθήσουν αυτήν τη σωστή λειτουργία. Λοιπόν, το πιο γνωστό παράδειγμα, σίγουρα το ξέρετε, είναι το γιαούρτι. Ενώ στη λίστα βρίσκουμε και το cottage, παρακαλώ, που περιέχει ζωντανές καλλιέργειες. Ακούστε τώρα, το ξέρατε, τα αγκουράκια τουρσί είναι άλλη μία έτσι πολύ σοβαρή και ωραία επιλογή. Εγώ αγκουράκια τουρσί γενικότερα, άσχετο τώρα, άχρηστη πληροφορία της ημέρας, παρένθεση κάνω, έτρωγα στην εγκυμοσύνη, ήθελα να φάω τουρσί. Ή αγκουράκια, κουνουπίδια, καροτάκια, όλα αυτά. Άσχετο. Λοιπόν, για όσους θέλουν λοιπόν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, υπάρχουν και το τέμπε από ζυμωμένη σόγια, το μίσο της ιαπωνικής κουζίνας και το κορεάτικο κίμτσι. Εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Το μίσο το ξέρω. Τα κίμτσι και το τέμπε δεν τα ξέρω. Αν τα ξέρετε, για στείλτε μου, πείτε, είναι ωραία. Στη λίστα συναντάμε και την παρμεζάνα, βέβαια. Δεν περιέχουν όλα τα προϊόντα ζύμωσης ζωντανά προβιωτικά. Ο τρόπος παρασκευής ή η παστερίωση και το μαγείρεμα παίζουν το δικό τους ρόλο. Γι' αυτό κοιτάμε και τις ετικέτες πάντα. Εσείς ποιο από αυτά τρώτε ήδη και ποιο θα δοκιμάζατε για έτσι, το καλό, για την καλή λειτουργία του εντέρου σας? Συνεχίζουμε στο 92,9 Kiss με Λόλα Γιάνγκ και Μέση εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Down we go.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Αυστηροί γίνονται και εντατικότατοι οι έλεγχοι στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών.
3: Τα ηλεκτρικά πατινιά θα ήταν μια φανταστική ιδέα για μια πόλη η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί πραγματικά για αποστάσεις τώρα των 10 λεπτών, άμα δεν έχεις το χρόνο να περπατήσεις, είναι τέλειο. Αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και παιδεία για να γίνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω.
3: Στη Σουηδία που τα χρησιμοποιούν κανονικότατα, μια χαρά. Δηλαδή ναι, έχουν και τους ποδηλατόδρομους, έχουν τις υποδομές.
2: Και εμείς έχουμε ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίου. Πάρτε ένα πατίνι και πηγαίνετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό.
3: Στη δουλειά σας δεν θα μπορέσετε να πάτε πάντως.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9. Kiss.
3: Είναι πρωινό 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Είναι. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss εδώ. Μπήκαμε. Η καλύτερη μουσική για να συνεχίσουμε τη μέρα μας παίζει ασφαλώς εδώ. Έχω για τη συνέχεια μία έρευνα που αποκαλύπτει πώς μία απλή μυρωδιά μπορεί να μας κάνει να ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα. Πέρα από αυτό όμως, έχουμε και όλες τις 90's στην επιτυχίες για να μην ξεχνιόμαστε. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο εδώ στο 92,9 Kiss.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα 92,9 Kiss, μαζί με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Να δώσω πολλά φιλιά, πολλές καλημέρες στα κορίτσια μου που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber. Ισιδώρα, Ματίνα, Χαρά, Μέρη. Καλημέρα σε όλους και όλες. Και πάμε τώρα σε μια έρευνα που μπορεί να εξηγεί γιατί κάποιες φορές έτσι μπαίνουμε σε ένα μαγαζί μόνο για να ρίξουμε μια ματιά και βγαίνουμε με τρεις σακούλες πράγματα. Γιατί οι επιστήμονες στην Ολλανδία ανακάλυψαν, παιδιά, ότι η μυρωδιά ενός καταστήματος μπορεί να επηρεάσει το πόσα χρήματα ξοδεύουμε. Έκαναν λοιπόν ένα πείραμα σε κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων, όπου κάποιες ημέρες υπήρχε άρωμα φρεσκοπλημμένων ρούχων, άλλες άρωμα εσπεριδοειδών και άλλες η συνηθισμένη μυρωδιά του μαγαζιού. Και τι διαπίστωσαν? Διαπίστωσαν λοιπόν ότι οι πελάτες ξόδευαν περισσότερα όταν ο χώρος μύριζε καθαρά ρούχα. Οι ερευνητές λοιπόν εξηγούν ότι η συγκεκριμένη μυρωδιά μας κάνει έτσι να αντιλαμβανόμαστε τα μεταχειρισμένα ρούχα ως πιο καθαρά και πιο ελκυστικά. Άρα δεν είναι απλώς ότι είναι ένα ωραίο άρωμα, έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση, είναι και το τι συνδέει ο εγκέφαλός μας με αυτή τη μυρωδιά. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα μπείτε σε ένα κατάστημα, σε ένα μαγαζί και θα πείτε τι ωραία που μυρίζει εδώ, ίσως αξίζει πρώτα να ρίξετε μια ματιά, λέω εγώ, στο πορτοφόλι σας. Λοιπόν, εσείς έχετε κάποια μυρωδιά που σας κάνει να θέλετε να αγοράσετε κάτι? Γιατί εγώ στη μόνη μυρωδιά που, ξέρεις, τρελαίνομαι και δεν μπορώ να αντισταθώ, είναι η μυρωδιά του φαγητού, ρε παιδιά, αλήθεια. Η μυρωδιά του φαγητού, ενός ψημένου ωραίο ψωμάκι, ας πούμε. Για να ακούσω τα δικά σας μηνύματα. Έρος Ραμαζότη, Ουν Άλτρα Τε. Για τη συνέχεια εδώ στο Kiss at Work 92,9.

0: Harry Styles και μένουμε στο 92,9 Kiss, αλλά πάμε να κάνουμε ένα check στα μουσικά νέα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για μια φωνή που έχουμε αγαπήσει πολύ και φαίνεται πως ετοιμάζει τη μεγάλη της επιστροφή.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο λόγος λοιπόν για την Dido, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δουλεύει πάνω σε ένα νέο άλμπουμ και μια περιοδία για το 2027, και η επιστροφή της έρχεται την ιδανική στιγμή, αφού τα διαχρονικά Here With Me και το Thank You έχουν γίνει ξανά τεράστια επιτυχία στο TikTok, συστήνοντας τη μουσική της σε μια εντελώς νέα γενιά. Από τα 90s μέχρι και σήμερα η Dido αποδεικνύει ότι ένα πραγματικά καλό τραγούδι δεν έχει ποτέ ημερομηνία λήξης. Και αν η νέα περιοδία έτσι επιβεβαιωθεί, νομίζω πως πολλοί από εμάς θα θέλαμε πολύ να την ακούσουμε ξανά live. Πάμε εμείς σε μια σύντομη, γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε ξανά εδώ στα 92,9 Kiss. Θα επιστρέψω με Σάους, θα επιστρέψω με Σονίκ, θα επιστρέψω με Μπέμπε, με πάρα πολλές 90's του να επιτυχείς φυσικά εδώ στα 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: 92,9

θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss, ακούτε το Kiss at Work, 90's to Now. Και πάμε τώρα σε μια είδηση που με έκανε, ρε παιδιά, κάπως να αναρωτηθώ πόσα χρήματα θα δίνατε για ένα άδειο κουτί. Γιατί όταν έχει την υπογραφή της Beyoncé, μπορεί να κοστίζει σχεδόν $1,000. Ακούστε, ακούστε. Με αφορμή τα 45 της γενέθλια και τα 20 χρόνια του άλμπουμ B-Day, η Beyoncé παρουσίασε το Baykeeper Collector's Box, ένα χειροποίητο ξύλινο κουτί για δίσκους για να βάζετε μέσα στα βινήλια. Καλά μέχρι εδώ, καλά μέχρι εδώ. Η τιμή του, $948, χωρίς να περιλαμβάνει κανένα δίσκο μέσα, έτσι. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν σε μόλις 500 αριθμημένα αντίτυπα και η τιμή παραπέμπει συμβολικά στην ημερομηνία γέννησής της. Και εδώ είναι η ερώτηση, η ερώτηση: πόσο πληρώνουμε για το αντικείμενο και πόσο για το όνομα του αγαπημένου μας καλλιτέχνη. Εσείς θα δίνατε σχεδόν $1,000 για ένα συλλεκτικό κουτί? Ένα ξύλινο, αν το δείτε παιδιά, είναι ένα ξύλινο κουτί, άδειο. Έχουμε τρελαθεί. $1,000 για ένα άδειο ξύλινο κουτί. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τι να πω.

0: Έτσι γρήγορα με Ferrari και James Hype θα σας αφήσω. Κάπου εδώ λίγο έτσι πριν τις 12 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, και έχουμε ήδη αφήσει πίσω μας ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, θα πω εγώ. Ελπίζω αυτές οι δύο ρίτσες που κάναμε παρέα να ήταν όμορφες, να σας κράτησα ωραία συντροφιά, είτε ήσασταν στη δουλειά, είτε στο δρόμο, είτε στο σπίτι. Εγώ πάντως χαίρομαι κάθε φορά, παιδιά, που σκέφτομαι ότι την ίδια στιγμή μπορεί να ακούμε το ίδιο τραγούδι, να έτσι κάνουμε πορεία και ας μην γνωριζόμαστε, δεν πειράζει, είναι η καθημερινή μας, έτσι μοιραζόμαστε την ίδια διάθεση, θα το πω καλύτερα. Αυτό είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Έρχεται αμέσως τώρα η Μαρία Γεωργάκηνο στις 2. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο για το μεγάλο φινάλε της εβδομάδας. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: 92,9 Kiss. Εδώ είμαι και εγώ για το δικό μας Radio Connection στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Καλημέρα λοιπόν, αυτό το πολύ όμορφο πρωινό προς μεσημέρι 5ης 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, οπότε βάζετε και εσείς οι μαθητές ακόμα πιο δυνατά 92,9 Kiss, θα το περάσουμε παρέα. 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, οπότε βάζετε και εσείς οι μαθητές ακόμα

Είναι El Furtado στον 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Θέλω να πω ότι περιμένω πώς και πώς το φθινοποράκι, να σας πω την αλήθεια, και ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά έτσι να μας βάζει σε φθινοπορεινό mood. Διάβαζα ότι ο Θοδωρής Κολυδάς λέει ότι από την Κυριακή έρχονται περισσότερη δροσιά και βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει έτσι σταδιακά να πέφτει. Βέβαια, δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε, λέει. Το καλοκαίρι, όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν παραδίδει ακόμα τα κλειδιά. Απλώς το φθινόπωρο αρχίζει να χτυπάει την πόρτα. Κάποιοι χαιρόμαστε λίγο περισσότερο. Benson Boone αμέσως τώρα και Beautiful Things.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι. Τι ώρα που είναι σήμερα, Πέμπτη, με ωραίο καιρό. Από την Κυριακή είπαμε θα αλλάξει ο καιρός. Αλλά εμείς εδώ είμαστε, 92,9 Kiss, για να φτιάξουμε και το κέφι και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και όλες τις εποχές. Λοιπόν, διάβαζα ένα πολύ περίεργο λόγο για να ληστέψει κανείς τράπεζα. Διάβαζα την ιστορία του 70χρονου τότε Lawrence John Ripple, ο οποίος μπήκε σε τράπεζα στο Kansas, έδωσε ένα σημείωμα στον ταμεία και πήρε περίπου 3.000 δολάρια. Μόνο που δεν προσπάθησε να φύγει, παιδιά, κάθισε στο λόμπι, περίμενε την αστυνομία και όταν συνελήφθη, εξήγησε στους αστυνομικούς ότι είχε προηγηθεί καυγάς με τη σύζυγό του και ότι προτιμούσε να πάει φυλακή παρά να επιστρέψει στο σπίτι του. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, είχε γράψει και το σημείωμα μπροστά στη γυναίκα του. Το χειρότερο, παιδιά, ποιο είναι, γι' αυτόν το χειρότερο, έτσι. Δεν πήγε τελικά φυλακή. Το 2017 καταδικάστηκε σε 6 μήνες κατοίκον περιορισμό, 50 ώρες κοινωνικής εργασίας και επιτήρηση. Αυτό κι αν είναι ποινή γι' αυτόν. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Rise Up στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετεργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: 92,9.

Αγαπημένα 90's του Now, στον 92,9 Kiss. Έχουμε και νέα σελήνη αύριο, παιδιά, στην Παρθένο. Και σύμφωνα με τους αστρολόγους, τρία ζώδια μπαίνουν σε μια έτσι περίοδο με ευκαιρίες, με αλλαγές, με καινούργια ξεκινήματα. Μιλάμε για τον τοξότη, για τον εγώκερο και για τους ηχθείες. Για τον τοξότη, λοιπόν, το ενδιαφέρον πέφτει κυρίως στα επαγγελματικά. Είναι μια καλή στιγμή, τοξότες μου, για μια αλλαγή κατεύθυνσης, για ένα καινούριο project ή ακόμα και μια προαγωγή. Γιατί όχι. Ο εγώκερος ανοίγει τους ορίζοντες του, ταξίδια κι άλλα, βεβαίως είμαστε ανοιχτοί στα ταξίδια πάντα εμείς, σπουδές, νέες εμπειρίες ή ακόμη και μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής μπαίνουν στο παιχνίδι και οι θείες, εκεί το παιχνίδι παίζεται στις σχέσεις, βάζουν όρια, σταματούν να συμβιβάζονται και κάνουν χώρο για ανθρώπους που πραγματικά τους ταιριάζουν. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου ότι έχουμε και Αφροδίτη στο Σκορπιό. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, τους Σκορπιούς τους αγαπάμε, πάρα πολύ σεξι ζώδιο, έτσι πολύ πολύ ερωτικά έχει ξεκινήσει αυτή η σεζόν, τα βλέπετε, και εδώ ταιριάζει και ο Μπράιαν Άνταμς.

0: Η Σακίρα και το Λατορτούρα στο 92,9 Kiss και σε αυτό το Radio Connection που έχουμε εδώ στο 92,1 Kiss έχω ερώτηση κρίσεως. Εσείς θα αφήνατε, παιδιά, ποτέ ένα iPhone 1.700 ευρώ στον δρόμο να δείτε αν θα σας το κλέψουν? Γιατί ένας influencer, δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε πραγματικά, το έκανε αυτό το πράγμα, μάλιστα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτός ο influencer λέγεται Θεό Σκοτ. Είπε να κάνει λοιπόν ένα πείραμα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ και άφησε ένα iPhone αξίας 1.700 ευρώ δίπλα σε μια κολόνα και μπήκε μέσα στο γήπεδο να δει το μάτς. Και τελικά, όταν τελείωσε ο αγώνας και γύρισε, το κινητό, ακούστε τώρα, θα πάθετε πλάκα, δεν το περιμένετε, είχε κάνει φτερά. Δηλαδή, ο στόχος πραγματικά δεν έχω καταλάβει ποιος ήταν, να δει αν υπάρχουν κλέφτες. Δεν το καταλαβαίνω. Πάμε για break και επανερχόμαστε με 92,9 επιτυχίες μόνο στον Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θα μιλήσουμε για ένα τύπο ο οποίος έχει αδυναμία στα παγωτά. Είχε μάλλον, γιατί τελείωσε εδώ.
3: Τι τελείωσε εδώ?
2: Συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα. Από την αστυνομική έρευνα όμως που ακολούθησε, προέκυψαν πολλά. Τον περασμένο Ιούνιο, σου λέει, είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ. Είμα, καταλαβαίνεις. Πόσα παγωτά είναι αυτά?
3: Κάτσε, γιατί δεν ξέρω να κάνω πράξη. Περίμενε. Πώς? 133 τίποτα.
2: Πού θα τα βάλεις 134 παγωτά, θες να μου πεις?
3: Στο στομάχι θα τα βάλει.
2: Έλα ρε, όλα μας δεν τρώγονται, θα σε πάει.
3: Πού δεν τρώγονται καλέ, ας με πάει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 92,9 Kiss.
0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και αυτή την ώρα η Μαρία Γεωργάκη.
1: 92,9 Kiss.
0: Όλες οι επιτυχίες 90's

REM και Losing My Religion στον 92,9. Και διάβαζα ότι υπάρχουν άνθρωποι που όταν γνωρίζουν κάποιον προτιμούν ένα χερό πολύ, μια χειραψία αντί για αγκαλιά και φίλοι. Και κάπως normal μου φαίνεται εμένα προσωπικά αυτό, παιδιά, γιατί σύμφωνα με ψυχολόγους, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι ψυχροί αυτοί οι άνθρωποι ή αντικοινωνικοί. Μπορεί απλώς να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για προσωπικό χώρο ή να νιώθουν άβολα με τη σωματική επαφή μέχρι να αισθανθούν οικειότητα. Και εγώ προσωπικά, να σα πω την αλήθεια, όταν γνωρίζω κάποιον, δίνω το χέρι μου, δεν το πιάνω αγκαλιές και φιλιά. Αλλά όταν αρχίζω και έτσι γίνεται η σχέση πιο ζεστή, τι θέλω την αγκαλίτσα μου, α, όλα και όλα. Συνεχίζουμε με εγώ στο 92,9 Kiss.

0: Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 και είσαι, άντε να φθινοποριάσει να ξεκινήσουμε τις ταινιούλες και τις σειρές. Μία από αυτές που μου έχουν μείνει που την είχα δει παλαιότερα είναι η σειρά Inventing Anna, που βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Anna Delvey, μιας νεαρής γυναίκας που κατάφερε, παιδιά, να πείσει την ελίτ της Νέας Υόρκης ότι ήταν πλούσια κληρονόμος. Και δεν είναι αλήθεια αυτή, τους κοροϊδεύσε όλους. Η πρωταγωνίστρια είναι η Julia Garner και έχω νέα για αυτό το κορίτσι.
1: Keys, Artist Spotlight.
0: Η Julia Garner, λοιπόν, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο με την βιογραφική ταινία για τη Μαντόνα, στην οποία επρόκειται να πρωταγωνιστήσει. Σε ένα αφιέρωμα του περιοδικού Elle, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, η 32χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το έργο, καθιστώντας σαφές ότι εξακολουθεί να διατηρεί την ελπίδα ότι θα καταφέρει τελικά να φτάσει στις οθόνες.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, τελικά ακόμη. Το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: 92,9.

Blue Jeans από την 41 συγκεκριμένα Lana Del Rey στο 92,9 Kiss. Και αν βλέπετε γυναίκες από 40 και πάνω με μεγάλη αυτοπεποίθηση, υπάρχει λόγος να ξέρετε. Έρευνες γύρω από τη γυναικεία ψυχολογία και την ευεξία δείχνουν ότι όσο μεγαλώνουμε, για πολλές γυναίκες αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η αποφασιστικότητα, ενώ μειώνεται η ανάγκη να αρέσουμε σε όλους. Η αλήθεια είναι αυτή. Μελέτησε γυναίκες μέσης ηλικίας, διαπίστωσε ότι από τις αρχές των 40 μέχρι και τις αρχές των 50 μειώνονται η αυτοκριτική εξάρτηση. Είμαι αυτή που είμαι, βρε παιδί μου. Δεν σημαίνει ότι σταματάς να ενδιαφέρεσαι. Απλώς αρχίζεις να ξεχωρίζεις για ποια πράγματα αξίζει πραγματικά να ενδιαφέρεσαι και για ποια όχι.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και αύριο ξεκινούν και τα σχολεία για μικρά και μεγάλα παιδιά. Και αύριο κάνω και την κλήρωση, παιδιά, για τα φροντιστήρια διακρότημα. Ο 92,9 που έχει έρθει φορτσάτος και αυτή τη σεζόν. Έχουν ξεκινήσει με σούπερ διαγωνισμούς σε συνεργασία με τα φροντιστήρια διακρότημα. Χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1000 ευρώ, παρακαλώ, η κάθε μία, για να στηρίξουν την προσπάθειά σας και να σας φέρουν πιο κοντά στους στόχους σας. Το ξέρω ότι πάρα πολλοί γονείς έτσι σκέφτεστε και θέλετε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι το παιδί σας θα έχει σωστή εκπαίδευση. Και αυτό γίνεται φυσικά με τα φροντιστήρια διακρότημα. Μπαίνετε τώρα στο kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή και ίσως είστε εσείς ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μια υποτροφή αξίας 1000 ευρώ από τα φροντιστήρια διακρότημα. Αν όλοι αμίσως τώρα στο 92,9 kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και στα τελευταία τραγούδια σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκενα. Ωραία, δεν τα περάσαμε. Έλα να το ξανακάνουμε πάλι αύριο Παρασκευή. Καταλαβαίνετε τώρα. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Εκτός από το ότι έχουμε ωραίο Σαββατοκύριακο να κάνουμε ωραία πράγματα, είναι και η πρώτη μέρα για τα σχολεία. Οπότε μέχρι να μπούμε σε σειρά και με αυτό το θέμα, ξέρετε, 92,9 κις πολύ πολύ δυνατά για να πάνε και όλα καλύτερα. Πολύ καλύτερα θα είναι ούτως ή άλλως τα πράγματα, γιατί έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θα σας μιλήσω για τη viral έτσι, τάση της εποχής και λέγεται pheromone maxing. Απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να προετοιμαστούν για το πρώτο τους ραντεβού. Περιλαμβάνει λοιπόν την αποφυγή του ντους και του αποσμητικού πριν από το πρώτο ραντεβού. Η βάση ξεκινάει από την απλησιά.
3: Αν τολμήσει, ένας άνθρωπος που θα βγούμε ραντεβού.
2: Pheromone maxing.
3: Τι pheromone maxing, καλέ. Να σου πω κάτι. Άκου, εγώ δεν έχω καθόλου πρόβλημα με τη φυσική μυρωδιά του ανθρώπου.
2: Αυτό που λέμε μασχαλίλα. Γιατί όταν μπαίνουμε στα σανσέρ της πολυκατοικίας και έχει μπει κάποιος λίγο ταλαιπωρημένος πριν από εμάς, διαμαρτύρεσαι.
3: Δεν μιλάω τώρα.
2: Pheromone maxing θα σου λέω από εδώ και πέρα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: 92,9 Kiss.
3: Δεν νιώθετε κι εσείς υπέροχα με αυτό τον καιρό? Ούτε ζέστη υπερβολική έχει, ούτε κρύο, ό,τι πρέπει δηλαδή. Γεια σας, ο 92,9 Kiss είναι και σήμερα η παρέα μας. Τώρα θα ακούσουμε Frey, θα ακούσουμε Miley Cyrus και Cher. Την επόμενη ώρα έχουμε για εσάς το γεύμα εργασίας και θα μιλήσουμε για σινεμά, για παραλίες και για διατροφή. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

5η 10 Σεπτεμβρίου ζωντανά στον 92,9 Kiss και χθες η Apple παρουσίασε τα νέα iPhone, μεταξύ αυτών και το νέο αναδιπλούμενο μοντέλο. Η Samsung από την άλλη άρχισε το τρολάρισμα στα social ότι την αντιγράφει. Πλάκα είχε αυτό, ο ανταγωνισμός πάντως λειτουργεί πάντα υπέρ των καταναλωτών. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τον Dance Monkey σε λίγο, έρχεται και το Bangaranga εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Happy Farrell εδώ στον 92,9 Kiss. Κάτι σκαρώνει όμως και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο John Legend λοιπόν μαζί με τον Pharrell Williams ηχογράφησαν πέρυσι ένα άλμπουμ στο Παρίσι, το οποίο όπως λέει ο καλλιτέχνης δεν μοιάζει με κανένα άλλο από τα προηγούμενά του. Το Muse που θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου από την Republic Records και γράφηκε και ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Pharrell στα κεντρικά γραφεία της Louis Vuitton, όπου είναι δημιουργικός διευθυντής της Ανδρικής Συλλογής, οδήγησε τον Legend να κοιτάξει πέρα από τα διαχρονικά κλασικά κομμάτια για πιάνο και να στραφεί προς μια αισθητική τύπου μαύρη James Bond, με βάση όμως ένα σύγχρονο ρυθμικό υπόβαθρο, όπως είπε, σε ένα μήνα και κάτι. Λοιπόν, θα το ακούσουμε σε λίγο όμως. Θα ακούσουμε το Σλιμάν, θα ακούσουμε και την Britney εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησε μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι. Μπόμπα! Φυσάς! Όχι, πώς το λέτε, σλέι!
6: Μπαμπά, κριντς, είπαμε! Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη! Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public
6: και είσαι εντάξει!
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: 92,9.

ζωντανά στον 92,9 Kiss. Σήμερα Πέμπτη και μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που όσα gigabytes δεν χρησιμοποιούμε τα μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα. Για να μην χάνουμε κανένα gigabyte και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Γι' αυτό μπείτε στο horizon.gr και η είδηση της ημέρας για τα social είναι ότι άνοιξε λογαριασμό στο Instagram επιτέλους η Jennifer Lopez. Η Jennifer Lawrence, συγγνώμη, λογικό είναι να τις μπερδεύεις αυτές, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, περιέργως δεν είχε και αν και δεν έχει ανεβάσει ακόμα τίποτα, έχει 760.000 ακόλουθους, οπότε όσοι φαν προσέλθετε, η Leanne Rimes είναι τώρα στα ηχεία μας, σε λίγο έρχεται και η Rihanna στο 92,9 και...

0: 10 του μήνα στον 92,9 Kiss. Σήμερα ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα και προτείνουμε το The Match με την ιστορία της αντιπαλότητας Αγγλίας και Αργεντινής στο Μουντιάλ του 1986. Προτείνουμε το Μαγικά Φίλτρα 2 με Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίτμαν, όπως και το ντοκιμαντέρ για την περιοδία των Oasis. Αν θέλετε να δείτε κάτι μουσικό, σε λίγο θα ακούσουμε τη Λιμάνη, θα ακούσουμε και τον Μάικλ Τζάκσον. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 92,9 Kiss.
2: Η ώρα είναι 3 και 1, ακούμε 92,9 Kiss και έρχονται επιτυχίες 90's to now από η Money, από Michael Jackson και Josie. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε όπως κάθε μέρα το γεύμα εργασίας. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

Υπέροχη διασκευή στο 7 Seconds. Θυμηθείτε και σήμερα Πέμπτη ακούμε 92,9 και είσαι εσείς μπείτε στο horizon.gr. Η Horizon έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά. Και με το Data Rollover, τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Καλέστε το 13803 να μάθετε περισσότερα αύριο και το Σάββατο. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35, για την Κυριακή όμως προβλέπεται συννεφιά και για τη Δευτέρα βροχή. Τώρα θα ακούσουμε την Pink. Σε λίγο έρχεται και η Baby Rexha μαζί με τους Faithless εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Euphoria στον 92,9 Kiss. Και για να νιώσετε κι εσείς Euphoria, τώρα θα σας χαρίσουμε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Στο Viber, ξαναλέω, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας σε μήνυμα το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ο ή το 10ο και όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με την Έλλη Φουρτάδο και την Dua Lipa. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Avenue. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: 92,9.

Θυμηθείτε, είναι 10 του μήνα και ακούμε 92,9 Kiss. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και από Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή σχολική χρονιά σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Με λίγη προσπάθεια και ηρεμία θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβετε. Εμείς θα ακούσουμε το Next Summer τώρα και σε λίγο τον Μπαϊλαμός εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Παρέα με τους Evanescence στον 92,9 εκεί και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Μαρία. Μαζεύεστε με την παρέα στο σπίτι και κλασικά αρχίζει η κουβέντα τι θα φάμε. Άλλος θέλει chicken burger, άλλος cheeseburger. Υπάρχουν και τα παιδιά που θέλουν τα δικά τους. Καταλαβαίνετε. Η Pizza Fan λοιπόν προνόησε για όλους με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κότομπουκές. Για τους μεγαλύτερους η απόλαυση απογειώνεται με τα mini chicken burgers με τσένταρ και σος μουστάρδας, αλλά και τα mini cheeseburgers με μοσχαρίστιο μπιφτέκι και τραγανό bacon. Έρχονται σε τριάδες μαζί με χρυσαφένιες πατάτες για να δοκιμάζουν όλοι. Από όλα μπείτε στο pizzafan.gr για να δείτε όλες τις προσφορές. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Green Day, θα ακούσουμε και την Alicia Keys εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Και το τέλος του Αλούφαν Πάρκ πλέον είναι επίσημα. Έχει ξεκινήσει απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μετά την απόφαση της αναστολής του μεγάλου πάρκου ψυχαγωγίας που φιλοξένησε όλα μας τα παιδικά χρόνια, βρε παιδιά, εκεί
3: είναι.
2: Πέρα.
3: Ξέρουμε τι θα γίνει εκεί.
2: Η αγαπημένη μου η Κάμπια που ήταν το τρενάκι, αυτό πολύ ωραίο.
3: Η Κάμπια, νομίζω έχω φωτογραφηθεί στην Κάμπια.
2: Τέλος.
3: Ναι.
2: Με ποιον έχεις φωτογραφηθεί στην Κάμπια?
3: Για περιοδικό.
2: Δεν το έχω κάνει κι αυτό. Στην Κάμπια.
3: Ο Φώτης στην Κάμπια.
2: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα ξέρω αν το έχουν αγοράσει άλλοι για να κάνουν άλλο ένα πάρκ?
3: Ναι.
2: Ποιος πιστεύει, ότι ο Παχατουρίδης είναι ο δήμαρχος του Περιστερίου? Τι είμαι, πού να ξέρω?
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
15: Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις
17: και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
18: Η πόρνη από πάνω.
19: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
18: Η πόρνη από πάνω.
19: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: 92,9 Kiss.
0: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο, στην Αλίμου Κατεχάκη και στην Κηφισία. Στο ρολόι μας δείχνει 4:01. Ακούμε πάντα 92,9 Κις. Αργότερα έχουμε προτάσεις για βουτιές και συμβουλές διατροφής. Τώρα θα ροκάρουμε με τους Green Day, θα ακούσουμε και Αλυσιακής και Eiffel 65. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

και τα Σαββατοκυριακά ακούμε 92,9 Kiss, επειδή απολαμβάνουμε κάθε ώρα επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Έρχεται τώρα η Αντέλ, που είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Σελίν Διόν. Τη θαυμάζει τόσο πολύ που έχει σε κάδρο στο σαλόνι της μία τσιχλόφουσκα που κάποτε είχε μασίσει η Σελίν Διόν. Αλήθεια είναι, το έχει πει η ίδια και είναι μάλιστα, λέει, το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει. Οκ, ακούμε 92,9 Kiss.

0: No one can read on my poker face. Πέμπτη στο 92,9 Kiss και φημολογείται ότι παντρεύτηκε κρυφά αυτές τις ημέρες η Lady Gaga που έχει χαθεί από τους ρεπόρτερ. Τι πρέπει όμως να τρώμε που κάνει καλό στην καρδιά μας, δίνει ενέργεια και γενικά έχει πάρα πολλά ωφέλη? Φουντούκια, και νομίζω σε όλους αρέσουν, δεν θα δυσκολευτούμε δηλαδή. Μια γάρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Benson Boone και τη Σακυρά, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Τι απόσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: 92,9.

22 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και μπορεί το ημερολόγιο να γράφει Σεπτέμβριος, αλλά όσο ο καιρός το επιτρέπει, κάνουμε βουτιές στη θάλασσα και έχουμε αρκετές καλές παραλίες ευτυχώς κοντά στην πόλη. Άρα οργανώνουμε μικρές μονοήμερες εξορμήσεις. Μια χαρά. Τώρα θα ακούσουμε το Creeping. Σε λίγο έρχεται και το Union Hands στον 92,9 Kiss.

0: λίγο πριν από τις 5 και μία ακόμα εργάσιμη έμεινε για το Σουκού και αύριο θα είμαστε μαζί. Τώρα όμως θα απολαύσουμε το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που είναι ό,τι πρέπει για να αποσυμπιεστούμε από το τρέξιμο της ημέρας. Τον 92,1. Είναι... Γιατί γελάς.
1: Γιατί θέλω αποσυμπίεση γρήγορη.
0: Έρχεται. Καλή συνέχεια, φιλιά.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: 92,9 Kiss
13: Drive Time, λίγα λεπτά μετά τις 5. Καλό απόγευμα σε όλους. Ελένη και Αλέξανδρος μαζί σας.
14: Καλησπέρα, Ελένη.
13: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Μέχρι τις 7, παρεούλα, μαθητές δημοτικού σχεδίασαν το σχολείο τους, θα μάθουμε.
14: Θα δώσουμε δωρεπιταγή 50 ευρώ back to school από τα όρκεστρα και σήμερα.
13: Φυσικά. Και θα παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα, ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s νέες επιτυχίες. Σε λίγο η Σάους με το One Forgets You, πρώτα όμως η Delirium με το Silence.

0: Έχει αρκετή ζέστη. Θα δούμε 35 μέχρι και το Σάββατο. Την Κυριακή πέφτει πολύ λίγο, δηλαδή έναν βαθμό. Και μετά την Δευτέρα πέφτει λίγο παραπάνω και βλέπω και βροχούλες.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Δεν μας χαλάνε οι βροχούλες. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι, το πρωί είναι καλά. Για αυτές τις μέρες δεν κοιμάμαι με air condition, δηλαδή είναι μια χαρά.
1: Και το βράδυ είναι καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορείς να κοιμηθείς.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Το θέμα όμως είναι ότι γενικά ήταν πολύ ζεστό το καλοκαίρι και ο Αύγουστος, λέει, του 26 ήταν ο θερμότερος μήνας στα παγκόσμια χρονικά, γιατί η Ευρώπη έζησε το χειρότερο καλοκαίρι της ιστορίας της. Και τα δεδομένα φτάνονται και το 1940. Oh. Από τότε δηλαδή μέχρι σήμερα αυτός ο Αύγουστος ήταν ο χειρότερος. Γενικά το καλοκαίρι ήταν πολύ δύσκολο για την Ευρώπη.
1: Γενικά.
0: Εγώ πήρα μια μικρή γεύση τον Ιούνιο.
1: Ναι, όταν είχες
0: πάει στο Άμστερνταμ.
1: Στο Άμστερνταμ.
0: Δεν υπάρχει αυτή η ζέστη. Δεν μπορεί να αναπνεύσει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να στο περιγράψω.
1: Αυτό...
0: Και εδώ όταν έχει ζέστη, έχει ζέστη, ρε παιδί μου. Αλλά εκεί δεν ξέρω υγρασία, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Η υγρασία είναι ακριβώς.
0: Παλεύεται.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο με την Αγγλία που το έχω ζήσει και εκεί. Δεν παλεύεται. Είναι η υγρασία που κάνει αφόρητη τη ζέστη.
0: Αυτή τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, στο κέντρο υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Πειραιώς πριν την Ομόνια κολλάει. Η Σταδίο, η Βασιλής Αμαλίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας. Η Ποσειδώνος λίγο στο Ελληνικό. Η Κηφισίας μόνο προς το κέντρο, στο ύψος Σίδερα Χαλανδρίου. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσια μέχρι Ηράκλειο. Και τέλος ο Κηφισός προς τον Πειραιά από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους.
0: Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών συνεχίζονται και κάποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα. Ποιοι ήταν αυτοί? Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι. Θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα την κανονική λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10 παρά 20.
1: Okay.
0: Αυτό για εσάς που το χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη γραμμή. 92,9.

0: Spice Girls, Wanna Be στο 92,9. Μόλις επιτυχίες 90s to now. Αύριο, Παρασκευή 11 του μήνα, ανοίγουν και τα σχολεία.
1: Ω, χαρά σε Ευαγγέλια.
0: Και θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Να πούμε ότι σε λίγο θα χτυπήσει και το δικό μας το κουδούνι. γιατί έχουμε και εμείς σχολικό κουδούνι. Το διαγωνισμό Kiss Back to School, που κερδίζετε δωρεπιταγές και εμείς θα δώσουμε 50 ευρώ δωρεπιταγή για τα όρκεστρα. Μόλις ακούσετε λοιπόν στη συνέχεια το κουδουνάκι μας, θα πρέπει να μας καλέσετε στο 210-80-50.000. Το ένα το τηλεφώνημα σήμερα θα είναι το τυχερό.
1: Το ένα το βεβαίως. Και θα μπείτε και στο Clubber, μην το ξεχνάτε, για να ανακαλύψετε όλα τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά σε απίθανες τιμές. Και μάλιστα τώρα, όταν μπεις στο Club, έχεις κάρτα Club 2 ετών μόνο με 30 ευρώ αντί για 55.
0: Τέλειο. Και μιας και μιλάμε για σχολεία, να πούμε μια πολύ ωραία είδηση που μας έρχεται από μαθητές δημοτικού, οι οποίοι σχεδίαζαν το σχολείο τους και ο Δήμος το έκανε πράξη. Αυτό συνέβη στα Σφακιά.
1: Μιλάμε για το Δημοτικό Σχολείο Ασκήφου. Δημιουργήθηκε ένας νέος προάβλιος χώρος άθλησης και δραστηριοτήτων. Μέχρι πρότινος ήταν ανεξιοποιητή αλάνα εκεί μπροστά, έτσι. Οπότε άλλαξε τελείως η όλη κατάσταση. Τοποθετήθηκαν και τραπεζοπάγκοι, παγκάκια και κάτι απορριμμάτων, ενώ διαμορφώθηκε χώρος για τη δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου.
0: Αχ, αυτό με το λαχανόκηπο, δηλαδή είμαι full θετική σε αυτό, γιατί τα παιδιά τους αρέσει να ασχολούνται με τέτοιου είδους πράγματα. Και πάλι θα το πούμε, αλλά θα γίνουμε βαρετοί, αλλά στο εξωτερικό πολλά σχολεία έχουν λαχανόκηπο. Για να μην πω όλα, τα περισσότερα έχουν λαχανόκηπο. Και τα παιδάκια κάθονται και ασχολούνται. Γιατί τώρα εδώ πέρα όλοι μέσα στα διαμερίσματα, πού θα βρουν κάτι τέτοιο?
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορεί να ασχοληθεί το παιδί.
1: Εμείς
0: παλιά όταν ήμασταν μικρά τρώγαμε χώματα.
1: Είχαμε πολλές αλάνες. Έχω φάει φυσικά.
0: Και εγώ έχω φάει.
1: Όλα τα παιδιά έχουν φάει χώμα,
0: έχω
1: νομίζω.
0: Φάει και πολύ μου άρεσε όταν έτρωγα χώμα. Το ευχαριστιόμουν.
1: Αλλά... θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι ότι έφαγα, αλλά δεν θυμάμαι αν μ' άρεσε.
0: Εγώ θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ και κοιτούσα κρυφά να πάω να φάω χώμα από τον κήπο. Και μέχρι που με τσάκωνε η μάμα μου και μετά μου έπλαινε το στόμα. Με ό,τι μπορεί να φανταστεί. Αλλά εγώ περνούσα τέλεια. Αυτό είναι. Πάμε να περάσουμε τέλεια ακούγοντας τώρα τον Ed Sheeran στον Kiss. Παίζει το Shape of You.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και κουδουνάκι. Το κουδουνάκι του σχολείου.
1: Ναι, ναι.
0: Και έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα όρκεστρα. Θα πάρει σήμερα ποιος?
1: Ο Δημήτρης.
0: Η ένατη γραμμή. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είσαστε καλά, παιδιά?
1: Μια χαρά, εσύ, Δημήτρη.
0: Δόξα τω Θεώ. Όχι, ρε Δημήτρη, από τώρα.
1: Έτσι, μην το άστο. Άλλαξε το λίγο αυτό.
0: Πες καλή σεζόν.
1: Ναι.
2: Καλή σεζόν, όπως το λέτε.
0: Ωραία. Δημήτρη, έχεις παιδάκια?
2: Και παιδάκια, εγγονάκια βασικά.
0: Α, εγγονάκια.
1: Α, εγγόνια.
0: Δικός μου είναι αυτός.
1: Δικός είναι όντως.
0: Έχεις και εγγονάκια, οπότε μια χαρά θα σου φανεί χρήση. Μάλλον τα εγγονάκια θα πάρουν τη δωρεπιταγή.
1: Ναι.
2: Βέβαια, σίγουρα, σίγουρα.
0: Πόσα εγγονάκια έχεις?
2: Τέσσερα.
0: Τι λες, φίλε?
1: Τέσσερα, μπράβο.
2: Τον Πειραιά και ένα στη Μύκονο.
1: Το ένα είναι μακριά. Εντάξει, okay.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τα χαίρεσαι και να είναι πάντα γερά και ευτυχισμένα κι εσύ.
2: Και εσείς καλή σεζόν να έχετε. Να χαιρόσετε κι εσείς την οικογένειά σας και τα παιδάκια σας. Έχεις δύο κόρες εσύ, έτσι?
0: Εγώ έχω δύο κόρες, ναι.
1: Ναι, τα ξέρει όλα.
0: Και να σου πω, Δημήτρη, και μία εγγονία από την κόρη τη μεγάλη.
2: Α, να τη χαίρετε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
2: Φιλάγαμε.
3: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα. Τική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 92,9.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ΝΑΟ παίζουν δυνατά στο 92,9 εκείς φυσικά. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για James Bond. Ω, χαρά ο Αλέξανδρος.
1: Βέβαια, χαρά μεγάλη.
0: Νομίζω οι αγαπημένες σου ταινίες.
1: Ναι, είμαι φαν, μεγάλος φαν.
0: Ποιος James Bond είναι ο αγαπημένος όμως?
1: Αγαπημένος μου δύο ήταν, ο Roger Moore και ο Pierce Brosnan.
0: Εμένα μου άρεσε και ο Κόνερι.
1: Και ο Ρόγκο, εντάξει. Όλοι
0: και ο τελευταίο.
1: Ο Ντάνιελ Γκρέι.
0: Ναι, μ' άρεσε και ο τελευταίο.
1: Ωραία. Υπάρχει τώρα θέμα, γιατί είναι λίγο πριν την αποκάλυψη το ποιο θα είναι ο νέο James Bond.
0: Α, δηλαδή θα έχουμε καινούργια ταινία.
1: Βεβαίω. Ο Steven Knight, σεναριογράφο, όπω καταλαβαίνει, ετοιμάζεται να γράψει. Ήδη έχει ξεκινήσει και μάλιστα εμφανίστηκε στην εκπομπή Today του Radio 4. Του Radio 4. Και όταν ρωτήθηκε αν γράφει την ταινία έχοντας στο μυαλό του το συγκεκριμένο ηθοποιό ή με βάση όσα γνώριζε ήδη για το χαρακτήρα, απάντησε ειλικρινά: ισχύουν και τα δύο. Άρα έχει επιλεγεί, απλά δεν τον έχουν ανακοινώσει ακόμα και αυτό μας τρελαίνει.
0: Και θα το μάθεις.
1: Ναι.
0: Και μόλις βγει η ταινία, θες από τους πρώτους
1: που θα
0: πάνε.
1: Από τους πρώτους που θα τους. Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, πρώτη τώρα πρέπει να τηλεφωνήσετε αν θέλετε να παίξετε μαζί μας όνομα αυτό ζώο πράγμα. Γιατί ετοιμαζόμαστε να παίξουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε το δώρο γρήκορα. Είναι δώρο επιταγή για τα TJ Fridays αξίας 50 ευρώ. Θα περάσετε φανταστικά στα TJ Fridays, γιατί πραγματικά είναι εκείνες τις στιγμές που θέλεις να περάσεις καλά. Τι κάνεις, πας στα TJ Fridays. Έχει αγαπημένες γεύσεις, απολαυστικά κοκτέιλς και τη μοναδική Fridays ατμόσφαιρα. Οπότε θέλουμε να μας καλέσετε τώρα στο 2-10-85-1000, εάν φυσικά και εσείς θέλετε να παίξετε μαζί μας, όνομα φυτό ζώο πράγμα.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Και παίζουμε με τη Λουκία, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Λουκία.
2: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά.
0: Καλή σεζόν σου ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Φαντάζομαι έχει ξεκινήσει δουλειά και τέτοια.
2: Σωστά, φαντάζεσαι.
1: Ναι. Έτσι.
0: Πώς είναι η νέα καθημερινότητα μετά από τις διακοπές?
1: Υπέροχη.
2: Διαφορετική και πιο κουραστική.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι, ρωτάω για να ξέρω, ξέρεις, αν είμαι μόνη μου ή όχι. Δεν είμαι μόνη μου.
2: Έχεις πολλούς παρέα.
0: Εντάξει.
1: Okay.
2: Και εγώ δεν θα το.
0: Λοιπόν, Λουκία, παίζουμε το γράμμα φι.
2: Φι.
0: Εντάξει. Φι. Ναι,
1: μπράβο.
0: Αυτό.
1: Okay.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, πες μας ένα όνομα.
2: Φιδίας.
1: Ένα φυτό.
2: Φραουλιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα μουσικό όργανο.
2: Φλάουτο.
1: Βρίσκεται πάνω από το μάτι.
2: Φρύδι.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Φαρμακοποιός.
1: Μία πόλη.
2: Φραγκφούρτη.
0: Αλλιώς η ποντικοπαγίδα.
2: Φάκα.
1: Ειδικό ηλεκτρικό μαγειρικό σκεύος για τηγάνισμα.
2: Φριτέζε.
0: Ένα ζώο.
2: Φίλι.
1: Το αντίθετο από τον γκάζι στο αυτοκίνητο.
2: Φρένο.
0: Καλά.
1: Ωραία.
0: Εσύ βέβαια ήσουν αγκαζιάρα στο
1: έτσι
0: παιχνίδι.
2: Ήμουν,
0: ναι. Μπράβο, Λουκία, σε ευχαριστούμε πολύ που τηλεφώνησες. Χαρήκαμε που τα είπαμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 Kiss. Γι' αυτό τώρα θα πάμε στα 90's, συγκεκριμένα το 1992, που κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο πήγε νούμερο 1 σε πάνω από 10 χώρες. Και... History. Και το τραγούδι αυτό είναι από τους Ace of Base, το All That She Wants.
1: Έχω να σου πω ότι η αρχική του μορφή ήταν πολύ διαφορετική. Ονομαζόταν Mr. Ace, είχε διαφορετικούς στίχους και περιελάμβανε ένα γρήγορο κομμάτι rap. Το συγκρότημα έστειλε λοιπόν την κασέτα demo στο διάσημο Σουηδό παραγωγό Dennis Pop. Στην αρχή δεν του άρεσε καθόλου το τραγούδι, αλλά συνέβη κάτι απίστευτο. Το έβαλε να τα ακούσει στο αυτοκίνητο και η κασέτα κόλλησε στο μαγνητόφωνο του αυτοκίνητου.
0: Ναι, τότε συνέβαιναν τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να βγάλει την κασέτα καλά να πάθει, αναγκαζόταν να ακούει το τραγούδι, το Mr. Ace δηλαδή, κάθε μέρα καθώς πήγαινε στη δουλειά του. Μετά από πολλές επαναλήψεις λοιπόν, άρχισε να του αρέσει το μυαλό. Το τραγούδι, γιατί του καρφώθηκε στο μυαλό και το έλεγε και το επαναλάμβανε.
1: Mm-hmm.
0: Συνειδητοποίησε όμως ότι είχε μεγάλες προοπτικές, αλλά χρειαζόταν κάποιες αλλαγές.
1: Οπότε τι έκανε. Αφαίρεσαν το rap κομμάτι, άλλαξαν τον τίτλο σε All That She Wants και πρόσθεσαν ένα reggae ρυθμό.
0: Τέλεια. Το τραγούδι μιλάει απλώς για μια ανεξάρτητη γυναίκα που της αρέσει να φλερτάρει, θέλει να περνάει καλά, αλλά δεν ψάχνει για σοβαρή και μόνιμη σχέση. Μόλις βρει τον επόμενο σύντροφο για μια νύχτα, την επόμενη μέρα έχει γίνει αφαντή.

0: History. History. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: 92,9 Kiss.
2: Kiss Drive Time. Τέτοια ώρα φυσικά. 6 ακριβώς στο 92,9 Kiss. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
15: Καλησπέρα, Ελένη.
2: Τι καινούριο έρχεται στο TikTok?
15: Θα μάθουμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δωρεάν άθληση στο Πανελλήνιο.
2: Καλά, νόμιζα θα μου απαντήσει την ερώτησή μου.
15: Α, το πω τώρα, μετά.
2: Εντάξει. Επίσης θα παίξουμε Kiss Soundcheck, ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90's νέο επιτυχίες. Σε λίγο η NSYNC με το Bye Bye. Πρώτα όμως, Felix Yen. Hey, nobody.

0: θυμόμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Kiss, το καλύτερο σταθμό με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
0: 92,9 Kiss.
1: Bye.
0: 92,9 Kiss.

0: Επιτυχίες 90's Now, φυσικά στο 92,9 Kiss. Διαβάζω εδώ θα γίνουν 4 μεγάλες συγκοινωνιακές παρεμβάσεις στην Ανατολική και Δυτική Αττική.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα φτιάξουν.
1: Υπάρχει διεύρυνση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών προς Ανατολική και Δυτική Αττική. Δηλαδή, ο Δήμος Λαβριωτικής και ο Δήμος Μεγαρέων εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του οργανισμού και αναβαθμίζεται και η εξυπηρέτηση της Ραφίνας,
0: τη
1: Μάντρα κτλ.
0: Ωραία.
1: Θα γίνει μεγάλο έργο και θα περιλαμβάνει οι νέες γραμμές και οι επεκτάσεις. Θα προσφέρουν σε επιβάτες τη δυνατότητα να συνδυάζουν τις μετακινήσεις τους με λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ, προαστιακό. Τα πάντα όλα.
0: Επιτέλους.
1: Σιγά-σιγά.
0: Ναι, ναι. Σιγά-σιγά. Αργά-αργά, αλλά καλλιό-αργά, παραποτέ.
1: Παραποτέ, σωστό.
0: Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, στο κέντρο συνεχίζουν τα προβλήματα. Η Συγκρού κολλάει προς το κέντρο, στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Πειραιώς πριν την Ομόνια. Η Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας είναι στα κόκκινα. Η Ποσειδώνος λίγο στο Ελληνικό. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Κηφισία στο κομμάτι Σίδερα Γαλανδρίου μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Γαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσια μέχρι Ηράκλειο. Και τέλος ο Κηφισός προς τον Πειραιά από Μεταμόρφωση μέχρι Φιλαδέλφια. Και προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναργύρους.

0: έχω να πω για αυτό το τραγούδι, αλλά δεν θα πω τώρα. About Time, φανταστικό. Δηλαδή το ακούω και να τριχιάζω.
1: Το ξέρω,
0: και
1: σε βλέπω.
0: Και έχει και πολύ ωραία ιστορία το συγκεκριμένο, αλλά θα την πούμε άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα κάπου λέει και αλληλούια το τραγούδι. Τώρα θα πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί σας έχουμε ετοιμάσει κάτι φανταστικό. Πολύ φανταστικό. Και ήρθε ώρα να το αποκαλύψουμε.
1: Ναι.
0: Απαντήστε το κουμπάκι.
1: Για πάτα το, Δεν το ξέρω.
0: Ακούστε
1: πάτα το.
0: Τι σας έχουμε ετοιμάσει. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Φοβερό, φανταστικό.
1: Φοβερό, έλεγε τι έχει να γίνει
0: 28,
1: με τη Σακύρα.
0: 28 Νοεμβρίου, εντωμεταξύ έχω τα γενέθλιά μου.
1: Δεν τα πας εσύ.
0: Όχι, δεν τα πάω εγώ, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάνε δύο ακροατές στο 92,9 Kiss. Μπείτε στο site μας, έχουμε ανοίξει τη φόρμα και δηλώστε συμμετοχή, μην χάσετε την ευκαιρία.

0: επιτυχής Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το σημερινό μας ήχο.
2: Για πάμε.
1: Για να ακούσουμε. Μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό. Αν ναι, ακόμα και όχι, δεν πειράζει. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα φωνητικό στο Viber
2: 6942 929 929.
1: Τι είναι αυτό? Δωρεπταγή, ένα πολιτίβο σας περιμένει.

0: Summertime sadness. Βασικά αυτό το παθαίνεις όταν επιστρέφεις από κάποιο νησί. Οποιοδήποτε νησί, γιατί όλα τα νησιά μας είναι υπέροχα. Και φτάνεις στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Εκεί.
0: Δηλαδή,
1: σε πιάνει η απογοήτευση.
0: Ναι, αυτό. Βέβαια. Σε πιάνει το sadness
1: ναι.
0: που πάει σύννεφο. Πάμε τώρα να ξαναθυμηθούμε τον ήχο που βάλαμε λίγο νωρίτερα. Και σας ζητήσαμε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το πράγμα. Ζητήσαμε φωνητικά μηνύματα και έχουμε φωνητικά μηνύματα. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τις απαντήσεις.
2: Καλησπέρα Κις. Είναι μήπως νερό που γεμίζει από αυτόματο ψυκτή?
1: Okay.
0: Α.
3: Καλησπέρα. Ρίχνουμε κάποιο αναψυκτικό ή νερό σε ποτήρι.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
4: Καλησπέρα παιδιά, μήπως ρίχνουμε νερό ή κάποιο αναψυκτικό σε ποτήρι με πάγο.
1: Πολλοί έχουν πάει σε αυτή την...
0: Ναι.
5: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ πιστεύω ότι βάζουμε αναψυκτικό μέσα σε ένα ποτήρι.
0: Μάλιστα. Καλό αναψυκτικό.
1: Okay. Συνεχίζουμε.
6: Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος.
1: Γεια σου Χρήστο.
6: Νομίζω πως είναι ο ήχος του αναπνευστήρα στη θάλασσα που κάνει μπουρμπουλήθρες.
0: Ο κύριε Χρήστο.
6: Ήθελα ακόμα διακοπές.
1: Όπως όλοι μας, όλοι θέλαμε παραπάνω.
0: Έτσι εξηγείται. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
7: Καλησπέρα Κις. Ο ήχος είναι το νερό που πέφτει στο ποτήρι. Καλή συνέχεια.
1: Ναι. Καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Ωραία.
8: Γεια σας.
1: Γεια
8: σου. Πιστεύω ότι αυτός ο ήχος είναι όταν ρίχνουμε από ένα μπουκάλι πορτοκαλάδα σε ένα ποτήρι μέσα που πέφτει κάνει κουκουκουκουκου.
0: Ναι.
1: Κάτσε να ακούσουμε κι άλλο ένα.
9: Γεια σας.
1: Γεια
9: αυτό
1: σου.
9: Που ακούσαμε είναι που όταν γεμίζουμε ένα ποτήρι ή μια κανάτα με νερό.
0: Ναι.
9: Καλό Μάλιστα. βράδυ.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν το βρήκατε.
1: Παιδιά, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που είπατε.
0: Τι είναι αυτό?
1: Θα το μεταφέρουμε για αύριο. Ή θες να το αποκαλύψουμε σήμερα?
0: Θα το πούμε, εντάξει. Αύριο.
1: Αύριο,
0: ναι, πάντως,
1: σίγουρα.
0: Πάντως δεν είναι πορτοκαλάδα, ξέρω εγώ, ή αναψυκτικό που το ρίχνεις σε ένα ποτήρι.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Όχι.
0: Μοιάζει, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι, δεν είναι.
0: Αύριο θα μάθουμε τη σωστή απάντηση. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
18: 92,9 Kiss.

0: Είναι η Λουρίνη με το υπέροχο τατού φυσικά στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα στο TikTok να δούμε τι γίνεται, γιατί μαθαίνουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ανακοίνωσε λέει μερικά έξυπνα εργαλεία το TikTok που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία του χρήστη. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι ότι σε οποιοδήποτε βίντεο από κάτω θα μπορείς αντί για γραπτό μήνυμα να αφήσεις φωνητικό σχόλιο mm-hmm. μέχρι 60 δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς.
0: Και ο καθένας θα μπορεί να ακούσει αυτό το σχόλιο.
1: Ναι, ναι, οποιοδήποτε μπορεί να πατάει και να το ακούει. Να πούμε βέβαια ότι αυτή η δυνατότητα για τα φωνητικά μηνύματα και τα λοιπά στα σχόλια είναι για χρήστες από 18 ετών και άνω. Κάτω τα 18 δεν θα μπορούν να αφήσουν φωνητικό μήνυμα.
0: Σκέψου τι έχει να γίνει με τα φωνητικά μηνύματα.
1: Ναι, σκέψου όμως τι θα γίνει και με το άλλο.
0: Με ποιο?
1: Δημοσκοπήσεις.
0: Τι θα βάλει και αυτό, δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, στις φωτογραφίες του TikTok. Δηλαδή, ο δημιουργός, πες ότι εσύ έχεις ανεβάσει στο TikTok κάτι, έτσι, mm-hmm. θα μπορεί να δημιουργήσει και μία δημοσκόπηση. Με μέχρι 5 επιλογές. Σας άρεσε πολύ, λίγο, καθόλου και δεν συμμαζεύεται. Οπότε εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είμαστε που είμαστε με τα κινητά. Έχουμε στραβώσει όλοι, με καμπούρες είμαστε. Θα απογίνει το κακό.
1: Θα αποκαούμε.
0: Αυτό πιστεύω.

0: Μίνι Σερ, η αγαπημένη μας Σερ, με το Believe στο 92,9 case. Και λίγο νωρίτερα λέγαμε που όλοι έχουμε γύρει προς τα μπρος με τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες και έχουμε στραβωθεί τελείως. Γι' αυτό τώρα θα πούμε κάτι που έχει να κάνει με γυμναστική, με άθληση. Mm-hmm. Και μάλιστα μπορείτε να κάνετε πολλές δραστηριότητες και μάλιστα εντελώς δωρεάν στο Δήμο της Αθήνας.
1: Ναι, κάτοικοι και δημότες Δήμου Αθηναίου λοιπόν μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει κολύμβηση, γυμναστική, άσκηση για την τρίτη ηλικία, γιόγκα, πιλάτες, πολεμικές τέχνες, επιτραπέζια αντισφαίριση, χορό και άσκηση, ελεύθερο τρέξιμο και tai chi.
0: Αυτό το tai chi με έχει τρελάνει, έτσι.
1: Ναι, και εγώ δεν το περίμενα να το δω.
0: Έχει και tai chi. Απίστευτο.
1: Είναι φοβερό.
0: Λοιπόν, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου της Αθήνας, e-services.cityofathens.gr, επιλέγοντας την ενότητα Γενικές Αιτήσεις, αίτηση για δωρεάν αύριο στον Πανελλήνιο και χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία.
1: Παιδιά, ναι, γιατί είναι δωρεάν,
0: Να πούμε ότι η νέα αθλητική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Και οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει.
1: Okay.
0: Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε θα πρέπει να μπείτε να κάνετε αίτηση.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Το καλοκαίρι που μας πέρασε πήγατε πραγματικά σε πάρα πολλές συναυλίες, χάρη στο Kiss World Concert. Και είδατε και τον Daddy Swims.
1: Βεβαίως, και τον Harry Styles.
0: Πολλούς, Bruno Mars.
1: Και τον Bruno Mars είδανε και το Weekend είδανε.
0: Το Weekend τώρα πρόσφατα, αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Και το Kiss World Concerts επιστρέφει και αυτή τη φορά με τη Σακύρα. Θα σας στείλουμε να δείτε 28 Νοεμβρίου τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας. Oh. Ένας τυχερός λοιπόν με το Plus One του θα κερδίσει ένα πενταήμερο ταξίδι, πενταήμερο. Στο Κάιρο, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστήρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας.
1: Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.
0: Από το Genius, από την Genius Travel που σχεδιάζουν ταξίδια και δεν πουλάνε πακέτα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι φανταστικό το ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει του διαγωνισμού τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show φυσικά με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η φόρμα έχει ανοίξει στο site του Kiss, οπότε μπορείτε να μπείτε για να δηλώσετε συμμετοχή.

0: The Second Voice, Let Me Be στο 92,9 Kiss. Και αύριο ανοίγουν τα σχολεία, το πρώτο κουδουνάκι θα ακουστεί, ο αγιασμός, για σε κόκκινο. Και ευχόμαστε πραγματικά από καρδιάς η νέα σχολική χρονιά για όλους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της επικράτειας να είναι μια φανταστική χρονιά.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε επίσης ότι το δικαίωμα απουσίας των γονέων από την εργασία για τη συμμετοχή τους στον αγιασμό δεν αποτελεί ξεχωριστή αυτοτελή άδεια, αλλά εντάσσεται στη γενικότερη άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης του παιδιού.
0: Πολλοί θα το χρησιμοποιήσουν αυτό για να δουν το βλαστάρι τους.
1: Ναι.
0: Ειδικά αυτά της πρώτης δημοτικού, ξέρεις.
1: Αγιασμένα φρουτάκια.
0: Μη μου το λες αυτό το τραγούδι, θα ξεκινήσω να το τραγουδάω.
1: Εντάξει, οκ, συγγνώμη.
0: Το ξέρεις, το έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει το τραγούδι αυτό. Τα γιασμένα πρωτάκια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιανοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά, αύριο πάλι στις 5. Σας αφήνουμε με 3 Doors Down. Here without you. 100

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αυστηροί γίνονται και εντατικότατοι οι έλεγχοι στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών.
2: Τα ηλεκτρικά πατινιά θα ήταν μια φανταστική ιδέα για μια πόλη η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί πραγματικά για αποστάσεις τώρα των 10 λεπτών, άμα δεν έχεις το χρόνο να περπατήσεις, είναι τέλειο. Αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και παιδεία για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
2: Στη Σουηδία που τα χρησιμοποιούν κανονικότατα, μια χαρά. Δηλαδή έχουν και τους ποδηλατόδρομους, έχουν τις υποδομές.
1: Και εμείς έχουμε ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίου. Πάρτε ένα πατίνι και πηγαίνετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό.
2: Στη δουλειά σας δεν θα μπορέσετε να πάτε πάντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
3: 92,9 Kiss.
4: Μοναδικές συναυλιακές εμπειρίες και οι καλύτεροι 90's του ναού μουσική. Όλα παίζουν για εσένα εδώ στον 92,9 Kiss. Και η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα με την Telecom μαζί μας. Είναι αυτή η Πέμπτη με την περισσότερη κίνηση. Ναι, είναι χαμός έξω σε δρόμους, πεζοδρόμια, παντού. Sit back, relax, θα περάσουμε υπέροχα για τις επόμενες 3 ώρες. Ξεκινάμε με τη νέα μάθα σήμερα. Και στην εκκίνηση μουσικά η Ριάννα και η Χούμπα Στάν.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Είστε το παρεάκι μου.
0: 92,9 Kiss. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

92,9. Και η αλήθεια είναι πως αισθάνομαι λίγο έτσι smooth σαν τάνα με Rob Thomas. Τι άλλα νέα της AI, ανησυχία από την παρέτηση ερευνητή της Anthropic. Ο ερευνητής προειδοποίησε για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που θα αυτοβελτιώνονται χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ανθρωπότητα. Μάθε παιδί μου γράμματα και ηθική. Αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν επίσημα τα σχολεία της Ελλάδας με τον καθιερωμένο αγιασμό στα προάβλια και νέο μάθημα από 3η Δημοτικού έως 3η Λυκείου, το μάθημα της ηθικής. Το τραγούδι που θα μας πάει για 3 λεπτό, Ocean Drive, τώρα θα ακούσουμε στις επιτυχίες 90's του Now, και είναι ο Duke DeMond με το Ocean Drive.

0: Μας έρχεται κάποια καλοκαιρινή μαγεία στον 92,9 Kiss με το El Corazon. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Τώρα, μήπως αναζήτησες και το Justin Timberlake, μα πού χάθηκε αυτό το αγόρι, για ακού.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο Justin Timberlake γιόρτασε στις 8 Σεπτεμβρίου την 20η επέτειο του δεύτερου solo άλμπουμ του Future Sex Love Sounds, με σειρά φωτογραφιών στο Instagram και δύο εικόνες. Μία με τον Timberlake να σπάει μία δισκοσφαίρα με ένα σφύρι, καθώς και τη λίστα των κομματιών του άλμπουμ. Ο τραγουδιστής συνόδευσε την ανάρτηση με τη λιτή λεζάντα «Μου άλλαξε τη ζωή». Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πάμε τώρα για νέα από αγορά στο 92,9 Kiss και στα καπάκια New Religion έρχεται η BB και ένας ήρωας από τον Ενίκη Ιγκλέσιας.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. 92,9.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, την παρέα.
0: 92,9 Kiss.
2: Oh, father, tell me.

Έλα το σπάνε οι χρυσές K-pop Demon Hunters 92,9 κις 8 παρά 17. Αντίο ήλια, θα ήθελα να πω και αντίο στην κίνηση, αλλά που τέτοια τύχη. Φούλα αυτή τη στιγμή η Κηφισός μετά τη μεταμόρφωση, Περιστέρι, Νέα Φιλαδέλφια, λεωφόρος βουλιαγμένης με κίνηση σε Άλυμο, Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα, φορτωμένη λεωφόρος Κηφισία σε Χαλάνδρη, Μαρούση και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Το καλό νέο, την επόμενη ώρα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, γίνεται καλύτερο με αγαπημένη 90's του Ναό Μουσική. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, σου τορκίζομαι. Τώρα στην από Crazy Town, μια ωραία πεταλούδα, Butterfly και στα καπάκια θα χορέψουμε Danza Kuduro με τον Omar.

0: Μανία καταδίωξης. Έχω απέναντί μου και δεν είσαι enemy που τραγουδούν Imagine Dragons. Συνδεόμαστε τέλεια στο 92,9 Kiss. Και στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλες και όλους. Περισσότερα στο telecom.gr. Περισσότερη 90's του Now μουσική μετά τα σύντομα νέα από αγορά. Ξεκινάμε με David Guetta, BB, Ricky Martin και Anastasia.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Ήξερες ότι υπάρχει πρωτάθλημα extreme σιδερώματος? Ο Phil Shaw λοιπόν έβρισκε το σιδέρωμα βαρετό ενώ αγαπούσε πολύ την αναρρίχηση. Έτσι το 1997 γυρίζοντας στο σπίτι του στο Λέστερ, αντί να ασχοληθεί με το βαρετό σιδέρωμα, αποφάσισε να συνδυάσει αυτή την οικιακή δουλειά με τη μεγάλη του αγάπη, την αναρρίχηση σε βράχους. Παίρνοντας τη σιδερόστρα και το σίδερό του σε γκρεμούς, βουνά, ακόμη και μέσα στο νερό.
3: Τόσο το έκανε σε όλα αυτά τα μέρη και εγώ δεν μπορώ να το κάνω μέσα στο δωμάτιο με το air condition ανοιχτό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, εγώ το καλοκαίρι σιδερώνω στη βεράντα. Μένω στον 7ο όμως, είμαι ψηλά.
3: Σιδερώνει τη βεράντα ξόμπλουζος και ακούγεται από πίσω Dolce Vita όλο το καλοκαίρι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Πέμπτη βράδυ με την καλύτερη παρέα. Ακούς τον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Η Telekom παρέα μας και αυτή την ώρα απόλυτα συνδεδεμένη με την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Επικοινωνούμε στο live kiss929.gr, Viber 6942929929. Για πες πώς πάει μέχρι στιγμής. Sick and Tired θα μας τραγουδήσει η Αναστέζια και ο David Guetta με την BB I'm Good.

στα 90's ήταν ο κανόνας να ζεις αυτή την τρελή ζωή, Living La Vida Loca, ο Ricky Martin στο 92,9 Kiss. Σε ένα Spanglish Anthem, σε αυτή την κατηγορία, παίζει δυνατά και η λατρεμένη μας Shakira. Και άκου τώρα το καταπληκτικό νέο, 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα σίγουρα. Ένα τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026. Δηλώνει συμμετοχή για το Kiss World Concert Shakira Πυραμίδες Γκίζας στο site μας kiss929.gr. Win on Kiss.

Όταν κάποιος σου αρέσει, τον φωνάζεις με το όνομά του. Με τη Χριστίνα, that's my name, στον 92,9 Kiss, παρέα με την Telecom, είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη κοινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Η Dua Lipa στα επόμενα 90's του Now θα μας τραγουδήσει για τα απογοητευτικά ραντεβού και εγώ στα επόμενα θα σου πω κάποια θέματα, ιδέες για να συζητάς αν ετοιμάζεσαι για ένα date και να σπάσει ο πάγος μεταξύ σας. Έλα Dua Lipa, σπάστα τώρα. Training season.

Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν στον 92,9 Kiss αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα να πούμε για το πρώτο ραντεβού date ερωτικό. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η μεγαλύτερη αγωνία των ανθρώπων είναι μήπως τους απορρίψουν, ανησυχούν πώς αν θα αρέσουν και φόβος για αυτό το κενό, για τον gap της επικοινωνίας. Τι να πούμε δηλαδή. Σου βρήκα, υπάρχουν κάποια θέματα ασφαλή και διασκεδαστικά, όπως τα ταξίδια, οι αποδράσεις, το αγαπημένο μας χόμπι, φαγητό, ποτό, για αγαπημένες κουζίνες μπορείτε να συζητήσετε, που πήγες τελευταία σε ένα ωραίο εστιατόριο. Επίσης για τα κατοικίδια, αν αγαπάει τα ζώα, είναι μια πολύ γλυκιά ευκαιρία για χαλαρή κουβέντα. Κάποιες έξυπνες ερωτήσεις, icebreakers όπως τις χαρακτηρίζουν οι ειδικοί, είναι ας πούμε ποιο είναι το πιο αστείο πράγμα που σου συνέβη αυτή την εβδομάδα. Τι αποφεύγουμε. Πρώην σχέσεις δείχνει ότι δεν έχεις προχωρήσει. Μουρμούρα και παράπονα, δεν σε θέλουμε κυρία Γκρινιάρη, κυρία Γκρινιάρη, με τίποτα. Ακούμε τη Σονίκ τώρα στα αγαπημένα 90's to Now It Feels.

0: 92,9 Kiss. This is Kiss.
1: What?

0: Ο 92,9 Kiss είναι αυτό το what a feeling. Είναι το ραδιοφωνό σου, η παρέα σου σε όλα παντού. Η αγαπημένη σου μουσική 90's to now. Έρχεται ένα ακόμη σερί την επόμενη ώρα και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα μερικά ακόμη νέα και ιδέες από αγορά στον 92,9 Kiss.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
7: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Σκέψου να χορεύεις με τη Σακύρα στις πυραμίδες, μαγικό. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο site μας για να ζήσεις αυτή την εμπειρία. kiss929.gr. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα του 92,9 Kiss. Συνεχίζουμε παρέα για μία ακόμη ώρα με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Έχει και ζώδια το μενού της ώρας. Και αύριο σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο. Πρώτη στη σειρά η LP Lost on You.

Armin Van Buren, 92,9 Kiss. Αυτό In and Out of Love. Θα πρέπει να διαλέξεις. Μέσα ή έξω, πού είσαι. Τώρα, αν μιλάμε για την εποχή, σίγουρα έξω. Τα βράδια του Σεπτέμβρη είναι πολύ γλυκά, είναι υπέροχα. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι full ζεστός, με ήλιο στην πόλη, αστέρια το βράδυ και το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι θα πάει μέχρι και την Κυριακή, που θα είναι πολύ ζεστή μέρα. Και μετά έρχεται, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, κάτι σε φθινόπωρο. Νομίζω δεν θα κρατήσει πολύ. Τώρα, στα διάσημα μουσικά γενέθλια, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, έχει γενέθλια ο θρυλικός κιθαρίστας των Aerosmith, Joe Perry, γεννήθηκε 10 Σεπτεμβρίου του 1950, συνιδρυτής βασικός κιθαρίστας των Aerosmith και επίσης μέλος του Hollywood Vampires. Τώρα, ένα χαμόγελο και ένα εξαιρετικό ντουέτο με φοβερή χημεία, Bruno Mars και Lady Gaga στα αγαπημένα μας 90s του Now, Die With A Smile.

Πέμπτη βράδυ, 10 Σεπτεμβρίου, στον 92,9 Kiss. Ακούμε epic επιτυχίες 90's του Now και εξορκίζουμε κάθε δυσκολία. Από τη Θεά Σερ με το Strong Enough σε μια θρυλική μπαλάντα του Elton John. Έγραψε τη μουσική το 1975 στο LA. Εδώ παρέα με τους Βρετανούς Blue 2002, μια συνεργασία που εκτόξευσε στο νούμερο 1 UK. Το τραγούδι που μιλά για ένα δεσμό που διαλύεται και για τη δυσκολία του ανθρώπου να παραδεχτεί τα λάθη του και να ζητήσει συγγνώμη ώστε να σώσει αυτόν που αγαπά.

Βράδυ προ-Παρασκευής 92,9 Kiss, εσύ και εγώ, I'm only human και ο Ragged Boneman και όλοι μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Όλο κάτι μου πέφτει από τα χέρια. Από το πρωί, 3-4 φορές μου έχει πέσει το κινητό, μου πέσει το παγωτό μου πριν ξεκινήσω εκπομπή. Ευτυχώς η φόρμα ήταν μαύρη, δεν φαίνεται. Είναι κάποιες ημέρες, παιδί μου, πολύ περίεργες. Τη διάθεση όμως την κρατάμε σε καλό σημείο, αν όχι πολύ ψηλά. Okay. Το αντέχουμε, γιατί ακούμε υπέροχη 90's του Now μουσική. Λοιπόν, να πούμε ζώδια μία γρήγορη ή αύριο. Θα πούμε. Θα πούμε μετά την Άντα Λιμπρούλια και το Τόρν και τώρα ακούμε τον Topic, A Better Day.

Είναι αυτό που λέει το βάσανό μου μέσα, 92,9 Kiss 90's to Now. Από τα αγαπημένα 90's η Νάταλι Μπρούλια τραγούδησε Torn και άκου τι συμβαίνει με τα άστρα ζώδια. Από σήμερα 10 Σεπτεμβρίου η Αφροδίτη μπήκε στο ζώδιο του Σκορπιού, αλλάζει το κλίμα στις σχέσεις, γίνεται πιο θερμό, το συνέστημα βαθαίνει, η έλξη γίνεται πιο έντονη, δεν συμβαζόμαστε με επιφανειακές καταστάσεις, θέλουμε πάθος, θέλετε εσείς οι Σκορπιοί. Οι Ταύροι, τα Λιοντάρια, οι Υδροχόοι. Θα νιώσετε έτσι πιο έντονα κάτι να αλλάζει στις σχέσεις. Προσοχή σε επιστροφές, ζήλια και έμονες. Αυτό τώρα το λες τραγούδι εμμονή και viral. The Second Voice.

So beautiful. Και απόψε και κάθε απόγευμα βράδυ μετά το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, 7 με 10 καθημερινές. Είμαστε παρέα στο 92,9 Kiss. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και διακρίνω μεγάλο ενθουσιασμό και όχι άδικα για το νέο μας μουσικό διαγωνισμό Kiss World Concerts, Shakira, Πυραμίδες Γκίζας. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάστε για πάντα. Ένα τυχερό με το Plus One κερδίζει πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο πεντάστερο με πρωινό. Και φυσικά θα δείτε τη συναυλία της Σακύρα, θα τη ζήσετε στις πυραμίδες της Γκίζας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Win on Kiss. Καλή συνέχεια στο βράδυ της Πέμπτης, άντε αύριο Παρασκευή, 7 με 10 ξεκινάμε με Kiss Breakfast Show, τον Αργύρη και τη Ζωή. Και εμείς ξανά μαζί αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Η πόρνη από πάνω.
1: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr
2: 92,9 Kiss.
3: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
4: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
3: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα αλλάξει το ευρώ πρόσωψη.
2: Θα μπει βιτρίνα.
1: Μάσκα, ρε παιδί μου. Θα αλλάξει η απεικόνηση. Εξώπορτα. Θα το νομίσμα. Καταρχάς. Σου λέει ότι στο 5 ευρώ θα απεικονίζεται και η Μαρία Κάλλας.
2: Θα ήθελα να είμαι ένα χαρτονόμισμα. Εντάξει, όχι μεγάλης αξίας, μικρής. Δηλαδή, αν κάνω
1: μονόλεπτο. Μπορούμε να σε βάλουμε στο μονόλεπτο.
2: Αν γινόταν χαρτονόμισμα, θα ήθελα. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι και σε ένα κέρμα θα ήμουν από έτσι πολύ κορδωτός, έτσι καλυστός. Ωραίος θα ήμουν.
1: Κοίτα, επειδή είσαι και από αρχαίο πολιτισμό.
2: Έχω και αυτή τη γαμψή μύτη, θα γράφε ωραία.
1: Αλήθεια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αν το βραδινό λοιπόν snack στην τηλεόραση για όλους μας είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται να το στερηθούμε, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ πρωτότυπο. Υπάρχει μια πολύ υγιεινή και ταυτόχρονα τραγανή επιλογή που μπορεί να αντικαταστήσει τα πατατάκια.
2: Τα νύχια μας.
1: Τα ψητά ρεβίθια. Το ψήσιμο μετατρέπει τα ρεβίθια σε ένα ιδιαίτερα τραγανό snack.
2: Και να κοιμάσαι μόνο το βράδυ. Γιατί άμα κάτσω εγώ με μια γαβάθα ρεβίθια μπροστά από την τηλεόραση.
1: Γιατί μου τα γιώνει όλα. Πάω να βρω κάτι υγιεινό να φάω το βράδυ, να ξυπνήσω το πρωί σαν άνθρωπο.
2: Τα υγιεινά να ξέρει είναι και τα πιο. Είναι αυτά που σου λέει ο οργανισμός σου. Εγώ λειτουργώ σήμερα, να ξέρεις, με ξύπνησες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα μιλήσουμε για ένα τύπο ο οποίος έχει αδυναμία στα παγωτά. Είχε μάλλον, γιατί τελείωσε εδώ.
2: Τι τελείωσε εδώ?
1: Συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα. Από την αστυνομική έρευνα όμως που ακολούθησε, προέκυψαν πολλά. Τον περασμένο Ιούνιο, σου λέει, είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Πόσα παγωτά είναι αυτά?
2: Κάτσε, γιατί δεν ξέρω να κάνω πράξη. Περίμενε.
1: Πώς?
2: 133 τίποτα.
1: Πού θα τα βάλεις 134 παγωτά, θες να μου πεις?
2: Στο στομάχι θα τα βάλει.
1: Έλα ρε, όλα μας δεν τρώγονται, θα σε πάει.
2: Πού δεν τρώγονται καλέ, ας με πάει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Whenever, wherever.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήξερες ότι υπάρχει πρωτάθλημα extreme σιδερώματος? Ο Phil Shaw λοιπόν έβρισκε το σιδέρωμα βαρετό ενώ αγαπούσε πολύ την αναρρίχηση. Έτσι το 1997, γυρίζοντας στο σπίτι του στο Λέστερ, αντί να ασχοληθεί με το βαρετό σιδέρωμα, αποφάσισε να συνδυάσει αυτή την οικιακή δουλειά με τη μεγάλη του αγάπη, την αναρρίχηση σε βράχους. Παίρνοντας τη σιδερόστρα και το σίδερό του σε γκρεμούς, βουνά, ακόμη και μέσα στο νερό.
2: Τόσο το έκανε σε όλα αυτά τα μέρη και εγώ δεν μπορώ να το κάνω μέσα στο δωμάτιο με το air condition ανοιχτό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, εγώ το καλοκαίρι σιδερώνω στη βεράντα. Μένω στον 7ο όμως, είμαι ψηλή.
2: Σιδερώνει τη βεράντα ξόμπλουζος και ακούγεται από πίσω Dolce Vita όλο το καλοκαίρι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Εντάξει, μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: 92,9 Kiss. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.